Δεύτερο μέρος της εκπομπής ανάμεσα στους ήχους της πόλης, στην επιμέλεια και παρουσίαση αυτής Μαρσιάνα Ελευθεριάδου, στην τεχνική επιμέλεια του ήχου Ζωή Κουτελοπούλου, Μπέγκα Μπέγκα, ένα εξαιρετικά αγαπημένο και ξεχωριστό κομμάτι θα λέγαμε της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής από τον εσθονό παραγωγό και DJ Ατζουκατζά κατά κόσμον Ραούλ Σαρέμετς, που κυκλοφόρησε το 2013 από την ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία Porridge Bullet. Είναι ένα μινιμαλιστικό, θα λέγαμε, Afrobeat House κομμάτι με world στοιχεία, γνωστό για τα χαρακτηριστικά ρυθμικά, φωνητικά και τα γλυκά vibes που έτσι δίνουν το sample, το οποίο βασίζεται σε ένα κομμάτι, το γέμπελε του θρυλικού κογκολέζου μουσικού σάμπα, μπαγκάλα. Και να σας πω πως υπάρχει σε συλλεκτικό 12-ίντσο βινήλιο. Μιλήσαμε για τον Ατζουκατζά, τον Ραούλ Σαρέμετς, που είναι μία από τις πιο πλέον εμβληματικές και επιδραστικές φιγούρες στην ιστορία της εσθονικής, εναλλακτικής και ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής. Έγινε αρχικά γνωστός ως drummer, διότι ήταν drummer ενός εσθονικού indie punk post-punk συγκροτήματος, το οποίο μάλιστα κυκλοφόρησε τον δίσκο του το 2006. Υπήρξε επίσης σπουδαίος ραδιοφωνικός παραγωγός από τα ιδρυτικά στελέχη του κρατικού εναλλακτικού σταθμού Radio 2 της Εσθονίας, καθώς η εκπομπή Vibration ήταν η μακροβιότερη και πιο διάσημη ραδιοφωνική εκπομπή, μέσω της οποίας σύστησε στο εσθονικό κοινό την underground ηλεκτρονική μουσική, την drum and bass, το hip hop και την dub.

Joy comes in the morning, όταν η χαρά έρχεται το πρωί. Αυτή ήταν η Exploding Plastics, ένα καταξιωμένο νορβηγικό ηλεκτρονικό ντουέτο από το Όσλο, το οποίο αποτελείται από τους μουσικούς Jens Petter Nielsen και Halvard Wensberg Hagen. Δημιουργήθηκαν γύρω στο 1999-2000 και έγιναν γρήγορα γνωστοί για τον εκρηκτικό πολυσυλλεκτικό του ήχο, ο οποίος βέβαια κατά κάποιο τρόπο συνδυάζει δυνατά breakbeats, new jazz και IDM, Intelligent Dance Music. Στοιχεία της acid jazz, της trip hop και του big beat δεν απουσιάζουν. Η μουσική τους χαρακτηρίζεται από έναν έντονο κινηματογραφικό film noir χαρακτήρα, γιατί είναι γεμάτο από περίπλοκα ρυθμικά μοτίβα, μελωδίες που εναλλάσσονται ανάμεσα στη μελαγχολία και την απόλυτη ηχητική ενέργεια.

Αυτό ήταν ένα solo μουσικό project το οποίο ονομάζεται Sleeping Pandora. Δημιουργήθηκε στο Βερολίνο της Γερμανίας το 2017 από τον πολυοργανίστα κιθαρίστα Ματίας Ρόζμαν. Ο Ρόζμαν, ο οποίος είναι επίσης γνωστός ως ιδρυτικό μέλος της space rock μπάντας Cosmic Fall, χρησιμοποιεί το Sleeping Pandora ως ένα όχημα για να εξερευνήσει βαθιά υπνοτικά μονοπάτια, ωστόσο να δημιουργήσει πλούσια ηχητικά τοπία. Υπάρχει αυτό που λέμε η κοσμική ατμόσφαιρα, που βασίζεται σε layers από κιθάρες γεμάτες εφέ ήχους και επαναλαμβανόμενα riffs, καθώς και ambient synths. Επιρροές φυσικά ο Μάθιου έχει από τα θρυλικά ονόματα της ψυχεδελικής crowd rock σκηνής, όπως η Άσχρα, Tangerine Dream και η Pink Floyd. Το κομμάτι που μεταδώσαμε ήταν το ντεπούτο, συμπεριλαμβανόταν στο ντεπούτο άλμπουμ του Quiet Pass, το οποίο κυκλοφόρησε το 2017 και ονομάζεται Through the Maze.

αυτός ο ιδιαίτερος, ξεχωριστός, εξαιρετικά ταλαντούχος, κορυφαίος νορβηγός τρομπετίστας, ακούει το όνομα Νίλς Πέτερ Μολβάερ, συνθέτης, παραγωγός, γνωστός για όλα όσα έχει προσφέρει στο σήμερα όσον αφορά την New Jazz και την Ambient Jazz. Αντιλαμβάνεστε πως παντρεύει Δύση και Ανατολή, γεννημένος το 1960. Ο ακουστικός ήχος της τροπέντας μαζί με τα ηλεκτρονικά ηχοτοπία που δημιουργεί και τα στοιχεία που παίρνει από το drum and bass και το hip hop, νομίζω ότι δεν μπορεί κάποιος άλλος αντίστοιχα μουσικός ή καλλιτέχνης να αντιγράψει όλο αυτό που δημιουργεί ως έργο ο Μολβάερ. Ο Μολβάερ μοιήθηκε στη μουσική από τον πατέρα του, ο οποίος ήταν σαξοφωνίστας. Στη συνέχεια σπούδασε στο οδείο του Trondheim τη δεκαετία του 80 και έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από το θρυλικό νορβηγικό συγκρότημα Mascualero. Ο προσωπικός του ήχος αναπτύχθηκε σταδιακά με τη χρήση εφέ και λούπα στην τρομπέτα, δημιουργώντας αυτό που βγάζει, την κινηματογραφική και ατμοσφαιρική αισθητική. Η δισκογραφία του περιέχει σημαντικά άλμπουμ που έχουν αφήσει εποχή στην παγκόσμια jazz σκηνή, ξεκινώντας από το Κμέρ 1997. Μας πηγαίνει στην έρημο μέσα από την τρομπέτα όλα αυτά τα ταξίδια. Solid Ether έχουμε το 2000, μια σκοτεινή πιο βαριά ατμοσφαιρική συνέχεια του Κμέρ. Πηγαίνουμε στο 2002, όπου κυκλοφορεί ο δίσκος MP3, πιο groove και oriented με έμφαση στα ηλεκτρονικά στοιχεία. Έχουμε το Stitches το 2021 και το 2016 και το 2026 Be Quiet, το πιο πρόσφατο διπλό δισκογραφικό του εγχείρημα σε μια σειρά συνεργασιών με 9 διαφορετικούς καλλιτέχνες. Ο Μολβάερ ευτυχώς παραμένει ενεργός, περιοδεύει δηλαδή ανά τον κόσμο, παρουσιάζοντας είτε προσωπικά projects, είτε με το σχήμα Nils Petter Mulvaer Trio, ενώ έχει στενούς δεσμούς με το ελληνικό κοινό. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Eins dirzen de νόε μπάουντεν, που μεταφράζεται ελεύθερα ως καταραίοντα νεοδόμητα κτίρια. Ένα από τα πιο επιδραστικά πρωτοποριακά γερμανικά συγκροτήματα στο χώρο της καθαρόεμης avant-garde industrial μουσικής σκηνής. Μιλάμε τώρα για Δυτικό Βερολίνο 1980. Βάλτε με το μυαλό σας από το χαρισματικό frontman Blixa, εντάξει, και τον NU, καθώς έχουν αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα τους στην παγκόσμια μουσική σκηνή, επαναπροσδιορίζοντας τον ήχο, καθώς χρησιμοποιούσαν και χρησιμοποιούν ακόμα, γιατί ευτυχώς παραμένουν ενεργοί, αντικείμενα της καθημερινότητας, όπως μεταλλικά κομμάτια, βαρέλια, κομπρεσέρ, κατασκευαστικά εργαλεία, έως μουσικά όργανα. Σήμερα όμως λέω να βγούμε εκτός ροής προγράμματος και να εμπιστευτώ τους Next, και αυτό θα κάνω γιατί η φωνή της συνείδησής μου που βρίσκεται απέναντι το ίδιο μου λέει. Να ευχαριστήσω πρωτίστως τη Ζωή την Κουτελοπούλου, άψογε όπως πάντα, ρύθμισε τους ήχους. Μπροστά από το μικρόφωνο ήταν, είμαι δηλαδή, παραμένω η ίδια, Μαρισιάννα Ελευθεριάδου. Παραμένετε συντονισμένοι στον 958. Ακούσατε την εκπομπή Ανάμεσα στους ήχους της πόλης.

Με άλλον αέρα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε ξανά. Είστε συντονισμένοι στο 958, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ERT.gr και από την πλατφόρμα ERT.eco. Με μεγάλη μας χαρά η Ζωή Κουτελοπούλου είναι εδώ για να φροντίσει τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Σήμερα θα αφιερώσουμε την εκπομπή στους Blondie ή καλύτερα στην Debbie Harry, η οποία την 1η Ιουλίου γιόρτασε τα γενέθλιά της, έκλεισε τα 81 της χρόνια, παραμένοντας μία από τις πιο επιδραστικές και διαχρονικές προσωπικότητες στην ιστορία της ροκ μουσικής και φεμινιστικό πρότυπο. Με αφορμή λοιπόν αυτή την επέτειο θα ακολουθήσουμε τη διαδρομή της μέσα από τη μουσική φυσικά, αλλά και μέσα από τις σελίδες της αυτοβιογραφίας της με τίτλο Face It, που κυκλοφόρησε το φθινόπωρο του 2019. Για το ευρύ κοινό υπήρξε το εκθαμβωτικό πρόσωπο των Blondie, όμως πίσω από την εικόνα της ξανθιάς femme fatale βρισκόταν μια ολοκληρωμένη και πολύπλευρη καλλιτέχνηδα, καθώς η εκπληκτικά όμορφη τραγουδίστρια που συστήθηκε στη mainstream Αμερική απέδειξε ότι ήταν πολλά περισσότερα από μια εντυπωσιακή παρουσία, ξεχωρίζοντας ως χαρισματική τραγουδοποιός, πολυοργανίστρια και ως μια προσωπικότητα που δεν δίστασε ποτέ να ακολουθήσει τον δικό της δρόμο. Παρότι καθιερώθηκε ως το απόλυτο fashion icon στα τέλη της δεκαετίας του 70, η ίδια θεωρεί ακόμα και σήμερα τον εαυτό της ένα anti-style, σύμβολο της αντικουλτούρας. Αυτή η αντισυμβατική της φύση αποτυπώνεται έντονα και στην κοινωνική της δράση, καθώς ως ακτιβίστρια μάχεται σταθερά για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ πλας κοινότητας, την καταπολέμηση του AIDS, αλλά και για κρίσιμα περιβαλλοντικά ζητήματα όπως η προστασία των μελισσών, ενώ παράλληλα ακολούθησε και μια αξιόλογη πορεία ως ηθοποιός με περισσότερες από 60 συμμετοχές στον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Φυσικά είναι παγκοσμίως γνωστή ως η φωνή και η ηγέτιδα των Blondie, ενός συγκροτήματος που αποτύπωσε μοναδικά τον παλμό της underground σκηνής της Νέας Υόρκης, καθώς τα κλασικά κομμάτια τους ήταν ένα μείγμα από glam, punk, power pop, disco, rap και πειραματικό θόρυβο, που ακουγόταν εντελώς διαφορετικό από οτιδήποτε είχε προηγηθεί. Η ίδια υπήρξε δημιουργός αμέτρητων επιτυχιών σε διαφορετικά μουσικά είδη, αφού πέρασε με την ίδια άνεση από τον punk στη reggae και στη disco, ενώ έγραψε ιστορία με το Rapture, καθώς έγινε η πρώτη γυναίκα που βρέθηκε στην κορυφή των αμερικάνικων charts, ερμηνεύοντας ένα τραγούδι με στοιχεία rap. Παράλληλα, η Debbie Harry γνώρισε μεγάλη επιτυχία και ως solo καλλιτέχνηδα πριν επανενώσει τελικά το συγκρότημα στα τέλη της δεκαετίας του 90. Η προσφορά της αναγνωρίστηκε και επίσημα το 1999, όταν το μουσικό κανάλι VH1 την κατέταξε στη 12η θέση της λίστας με τις 100 σημαντικότερες γυναίκες στην ιστορία του rock'n'roll. Ξεκινήσαμε με το Sandy Girl από το Parallel Lines του 1978 και συνεχίζουμε με το Ex-Offender, κυκλοφόρησε το 1976 ως το ντεπούτο single των Blondie και συμπεριλήφθηκε στο πρώτο ομώνυμο άλμπουμ τους. I saw you standing on the corner, you look so big and fine, I really wanted to go out with you, so when you smiled, I laid my heart.

η Ντέμπορα Αν Χάρι, γεννημένη ως Άντζελα Τρίμπλα, ήρθε στον κόσμο την 1η Ιουλίου του 1945 στο Μαϊάμι. Ήταν μόλις 3 μηνών όταν υιοθετήθηκε από την Κάθριν και τον Ρίτσαρτ Χάρι, ένα ζευγάρι που διατηρούσε κατάστημα δώρων στο Νιου Τζέρσι, όπου και μεγάλωσε. Η υιοθεσία άφησε βαθύ αποτύπωμα στην παιδική της ηλικία. Στην αυτοβιογραφία της περιγράφει με ειλικρίνεια το αίσθημα εγκατάλειψης που τη συνόδευε για χρόνια, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Υποθέτω πως κάπου στο υποσυνείδητό μου επαναλαμβανόταν διαρκώς η εικόνα ενός γονιού που με άφηνε κάπου και δεν επέστρεφε ποτέ». Ήταν μια σκέψη που, όπως η ίδια παραδέχεται, διαμόρφωσε σε μεγάλο βαθμό την ανάγκη της να αναζητήσει τη θέση της στον κόσμο. Μετά τις σπουδές της στις ανθρωπιστικές επιστήμες, μετακόμισε στη Νέα Υόρκη, αποφασισμένη να δοκιμάσει την τύχη της. Για να επιβιώσει έκανε κάθε είδους δουλειά, εργάστηκε ως γραμματέας, ως σερβιτόρα, ακόμη και ως playboy bunny, πριν η μουσική αρχίσει να καταλαμβάνει όλο και περισσότερο χώρο στη ζωή της. Η πρώτη της επαγγελματική επαφή με τη δισκογραφία ήρθε το 1968, όταν συμμετείχε ως τραγουδίστρια στο folk συγκρότημα Wind in the Willows. Η πορεία του συγκροτήματος αποδείχτηκε σύντομη, καθώς κυκλοφόρησε μόνο έναν δίσκο, όμως εκεί βρίσκονται οι πρώτες καταγεγραμμένες ηχογραφήσεις της Debbie Harry. Από εκείνο λοιπόν το μοναδικό δίσκο των The Wind in the Willows ακούμε το My Angel Used to Love Me But She Died από το 1968.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η επόμενη στάση στην πορεία της αποδείχτηκε πολύ πιο καθοριστική, καθώς στις αρχές της δεκαετίας του 70 εντάχθηκε στο γυναικείο συγκρότημα The Stilettos, ένα από τα σχήματα που κινούνταν στην underground σκηνή της Νέας Υόρκης. Εκεί γνώρισε τον κιθαρίστα Chris Stein και η συνάντηση αυτή εξελίχθηκε σε μια καθοριστική προσωπική και καλλιτεχνική σχέση, θέτοντας τις βάσεις για τη μετέπειτα δημιουργία των Blondie. Πριν φτάσουμε όμως εκείνη τη στιγμή, ας ακούσουμε τη γυναικεία μπάντα The Stilettos με το One Fine Day.

Το 1973 λοιπόν εντάχθηκε στο group The Stilettos, ένα σχήμα που εμφανιζόταν ουσιαστικά σε μικρά κλαμπ της Νέας Υόρκης, και σε μία από αυτές τις εμφανίσεις στην Bowburn Tavern γνώρισε τον κιθαρίστα Chris Stein. Αυτή η συνάντηση δεν έφερε μόνο έναν μεγάλο έρωτα αλλά και μια δημιουργική μουσική συνεργασία που τους οδήγησε γρήγορα στην καρδιά της ανερχόμενης punk σκηνής της Νέας Υόρκης και συγκεκριμένα στο θρυλικό CBGB, το μικρό κλαμπ που έμελε να γίνει το λίκνο του αμερικάνικου punk και της new wave σκηνής. Η ατμόσφαιρα του χώρου ήταν κάθε άλλο παρά λαμπερή, με την ίδια να θυμάται αργότερα με χιούμορ ότι το μέρος ήταν ζεστό, αποπνικτικό και γεμάτο μυρωδιές από μπύρα, σκυλιά και άρωμα Chanel νούμερο 5. Ωστόσο, μέσα σε αυτό το ακατέργαστο περιβάλλον γεννήθηκε μια από τις πιο δημιουργικές μουσικές σκηνές της δεκαετίας του 70, από την οποία αναδείχθηκαν οι Blondie και πολλά ακόμη ιστορικά συγκροτήματα και καλλιτέχνες όπως οι Talking Heads, οι Patti Smith, οι New York Dolls, οι Television, οι Chris και Debbie φυσικά, αλλά και οι Ramones, οι οποίοι άνοιξαν για πρώτη φορά τη σκηνή του CBGB.

Η Ντέμπι Χάρη και ο Κρις Στάιν είχαν γίνει πλέον από τις γνώριμες παρουσίες στο CBGB, γι' αυτό και η δημιουργία της δικής τους μπάντας έμοιαζε σχεδόν αναπόφευκτη. Ωστόσο, σε μια σκηνή όπου κυριαρχούσαν οι δερμάτινες εμφανίσεις των Ramones και η ιδιόρυθμη αισθητική των Talking Heads, αναζητούσαν κάτι που θα τους έκανε να ξεχωρίσουν, η Ντέμπι αποφάσισε να αλλάξει ριζικά την εικόνα της, βάφοντας τα μαλλιά της στο χαρακτηριστικό πλατινέ ξανθό που έγινε το σήμα κατά τεθέν της. Η νέα αυτή εμφάνιση δεν καθόρισε μόνο τη δική της ταυτότητα, αλλά ενέπνευσε και το όνομα του συγκροτήματος, Blondie, το οποίο εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα brand names στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής. Ακούμε το Platinum Blonde, το πρώτο τραγούδι που έγραψε ποτέ η Ντέμπι Χάρη, το οποίο ηχογραφήθηκε ως demo το 1975 και περιλαμβάνεται ως bonus κομμάτι στο πρώτο ομώνυμο δίσκο των Blondie.

Στα μέσα της δεκαετίας του 70 η punk σκηνή της Νέας Υόρκης ήταν σχεδόν αποκλειστικά ανδροκρατούμενη. Οι γυναίκες που είχαν καταφέρει να αποκτήσουν ουσιαστική παρουσία ήταν ελάχιστες και ανάμεσά τους ξεχώριζαν η Patti Smith και η Debbie Harry. Οι Patti Smith θεωρούνταν ήδη μια εμβληματική μορφή της σκηνής, γεγονός που έκανε ακόμη πιο δύσκολη την προσπάθεια των Blondie να καθιερωθούν. Σύμφωνα με μαρτυρίες της εποχής, η σχέση των δύο καλλιτεχνών υπήρξε ανταγωνιστική στα πρώτα χρόνια, με την Patti Smith να αμφισβητεί δημόσια το ταλέντο της Debbie Harry και να μην επιθυμεί να εμφανίζονται μαζί στις ίδιες συναυλίες. Αυτό δυσκόλεψε σημαντικά τις εμφανίσεις των Blondie, οι οποίοι αναγκάστηκαν να δώσουν σκληρό αγώνα για να βρουν χώρο στη μουσική σκηνή. Παρά τις δυσκολίες, το συγκρότημα παρέμεινε κοντά στο CBGB, στην υποβαθμισμένη τότε περιοχή του Bowery, μια γειτονιά που αντανακλούσε την οικονομική κρίση της Νέας Υόρκης στη δεκαετία του 70. Μέσα λοιπόν σε αυτό το σκληρό αστικό περιβάλλον διαμορφώθηκε ο ήχος και η αισθητική των Blondie, οι οποίοι λίγα χρόνια αργότερα θα κατάφερναν να ξεφύγουν από τα όρια της τοπικής punk σκηνής και να γνωρίσουν παγκόσμια επιτυχία. Θα περάσουμε στο τραγούδι Rip Here to Shreds από το πρώτο μόνιμο άλμπουμ τους, σε σύνθεση της Debbie Harry και του Chris Stein. Οι στίχοι του αποτελούν μια καυστική σάτυρα απέναντι στον κίτρινο τύπο και στον τρόπο με τον οποίο τα σκανδαλοθυρικά περιοδικά αντιμετώπιζαν και διαπόμπευαν τις γυναίκες, σχολιάζοντας με κακεντρέχεια την εμφάνιση και την προσωπική του ζωή. Αν και αρχικά κάποιοι στην underground punk σκηνή θεώρησαν ότι το τραγούδι στρεφόταν εναντίον συγκεκριμένων καλλιτέχνηδων, η πραγματική του στόχευση ήταν η σεξιστική και υποτιμητική ματιά των μέσων ενημέρωσης απέναντι στις γυναίκες.

Τα πρώτα τους χρόνια η Ντέμπι Χάρη και ο Κρις Στάιν ζούσαν σε συνθήκες μεγάλης οικονομικής δυσχέρειας σε μια υποβαθμισμένη γειτονιά της Νέας Υόρκης. Εκεί έπεσαν θύματα βίαιης ληστείας μέσα στο σπίτι τους, κατά την οποία η Ντέμπι υπέστη σεξουαλική κακοποίηση, ένα βαθιά τραυματικό γεγονός για το οποίο μίλησε δημόσια πολλά χρόνια αργότερα. Η ίδια έχει επίσης αφηγηθεί ότι κάποτε κατάφερε να ξεφύγει από έναν άνδρα που επιχείρησε να την απαγάγει με αυτοκίνητο, υποστηρίζοντας πως αργότερα αναγνώρισε στο πρόσωπό του τον διαβόητο κατασυρωή δολοφόνο Ted Bundy. Αν και η συγκεκριμένη ιστορία έχει αμφισβητηθεί, η Ντέμπι Χάρη εξακολουθεί μέχρι και σήμερα να υποστηρίζει ότι συνέβη. Παρά τις δυσκολίες, εκείνη και ο Κρις Στάιν αποχώρησαν από τους Στιλέτος και δημιούργησαν το δικό τους συγκρότημα, το οποίο αρχικά ονόμασαν Angel and the Snake. Λίγους μήνες αργότερα το μετονόμασαν σε Blondie, εμπνευσμένοι από το Blondie, την προσφώνηση που απίφθηναν συχνά περαστικοί και οδηγοί φορτηγών στην Ντέμπι στους δρόμους της Νέας Υόρκης. Όπως έχει αφηγηθεί η ίδια, το όνομα της φάνηκε απλό, εύηχο και εύκολο να το θυμάται κανείς. Το 1975 η σύνθεση του συγκροτήματος άρχισε να σταθεροποιείται. Ο μπασίστας Γκάρι Βάλεντάιν συνέβαλε στη διαμόρφωση της χαρακτηριστικής αισθητικής των Blondie και έγραψε το πρώτο του σίγγλ, ενώ λίγο αργότερα τη θέση στα τύμπανα ανέλαβε ο Κλεμ Μπέρκ, ο οποίος έπεισε την Ντέμπι Χάρη και τον Κρις Στάιν να μην εγκαταλείψουν το συγκρότημα όταν σκέφτονταν να το διαλύσουν. Την ίδια χρονιά η μπάντα ηχογράφησε τα πρώτα της demo με παραγωγό τον Alan Bedrock, μια σημαντική μορφή της punk σκηνής του CBGB, ενώ με την προσθήκη του Jimmy Destri στα πλήκτρα διαμορφώθηκε ο βασικός πυρήνας των Blondie. Με αυτή τη σύνθεση ηχογράφησαν το πρώτο τους άλμπουμ, κυκλοφόρησε το 1976 και από εκείνο το δίσκο θα περάσουμε να ακούσουμε το Rifle Range για την Private Stock Records.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Μαζί με την Ντέμπι Χάρη και τον Κρις Στάιν, ο Τζίμι Ντέστρι εξελίχθηκε σε έναν από τους βασικούς δημιουργούς των τραγουδιών των Μπλόντι. Εκείνη την περίοδο το συγκρότημα εμφανιζόταν τακτικά στο ιστορικό CBGB, όπου τράβηξε την προσοχή του παραγωγού Ρίτσαρντ Γκόττερερ. Εντυπωσιασμένος από τις ζωντανές εμφανίσεις τους, τους εξασφάλισε συμβόλαιο με την ανεξάρτητη Private Stock Records και ανέλαβε την παραγωγή του πρώτου ομώνυμου άλμπουμ τους το 1976. Αν και ο δίσκος δεν σημείωσε αμέσως εμπορική επιτυχία, το τραγούδι In The Flesh γνώρισε απρόσμενη απήχηση στην Αυστραλία, φτάνοντας μέχρι το νούμερο 2 των charts, όταν ένας ραδιοφωνικός παραγωγός έπαιξε κατά λάθος την πίσω πλευρά του single, αντί για το τραγούδι που προωθούσε η δισκογραφική εταιρεία. Ήταν η πρώτη σημαντική εμπορική επιτυχία των Blondie και η πρώτη ένδειξη ότι το συγκρότημα μπορούσε να ξεπεράσει τα όρια της νεοϊορκέζικης punk σκηνής. Ακούμε το In The Flesh.

Η επιτυχία στην Αυστραλία έδωσε στους Blondie την αυτοπεποίθηση αλλά και την διαπραγματευτική δύναμη που χρειάζονταν για το επόμενο βήμα. Έτσι το 77 εξαγόρασαν το συμβόλαιό τους από την Private Stock Records και υπέραψαν στη Βρετανική Chrysalis. Την ίδια χρονιά ήρθε και άλλη μια μεγάλη ευκαιρία όταν ο Iggy Pop και ο David Bowie τους επέλεξαν ως support στην κοινή τους περιοδία. Λίγο αργότερα αποχώρησε ο μπασίστας Gary Valentine, ενώ το δεύτερο άλμπουμ τους με τίτλο Plastic Letters ηχογραφήθηκε χωρίς μόνιμο μπασίστα, καθώς το συγκρότημα χρησιμοποίησε session μουσικούς μέχρι την ένταξη του Nigel Harrison ως νέου μέλους. Η αλλαγή δισκογραφικής εταιρείας αποδείχθηκε καθοριστική το 1978. Το δεύτερο άλμπουμ του στο Plastic Letters κυκλοφορεί και από εκεί ξεχωρίζει το Denis Denis, μία διασκευή της επιτυχίας Denis των Randy and the Rainbows από το 1963. Τους ακούμε την αυθεντική εκτέλεση.

Αυτή είναι η πρώτη εκτέλεση του Denise από τους Randy and the Rainbows. 15 χρόνια αργότερα οι Blondie πανέφεραν το κομμάτι στο προσκήνιο με τη δική τους εκδοχή. Ήταν το τραγούδι που άνοιξε το δρόμο για όσα θα ακολουθούσαν.

Η πραγματική καταξίωση των Blondie ήρθε το 1978 με το τρίτο τους άλμπουμ, το Parallel Lines. Σε αυτό το δίσκο το συγκρότημα απομακρύνθηκε από τον punk ήχο των πρώτων χρόνων, ενσωματώνοντας στοιχεία pop, disco και new wave. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε η συνεργασία τους με τον Αυστραλό παραγωγό Mike Chapman, ο οποίος στην αρχή είχε σοβαρές επιφυλάξεις για τις μουσικές τους δυνατότητες και τους υπέβαλε σε απαιτητικές ηχογραφήσεις, επιδιώκοντας την καλύτερη δυνατή ερμηνεία από κάθε μέλος του συγκροτήματος. Παρά τις εντάσεις, το αποτέλεσμα τον δικαίωσε. Το Parallel Lines έγινε το άλμπουμ που τους καθιέρωσε διεθνώς, φτάνοντας στο νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο νούμερο 6 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ίδια στιγμή το Heart of Glass εξελίχθηκε σε παγκόσμια επιτυχία, κατακτώντας την κορυφή των Βρετανικών και Αμερικανικών charts. Η στροφή προς έναν πιο εμπορικό ήχο προκάλεσε αντιδράσεις από μέρος των πρώτων οπαδών τους, οι οποίοι θεώρησαν ότι το συγκρότημα είχε απομακρυνθεί από τις πανκ καταβολές του. Ωστόσο, το τραγούδι και το βίντεο κλιπ του ανέδειξαν την Ντέμπι Χάρι σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές και σύμβολο της pop κουλτούρας στα τέλη των 70s.

της rock Sylvie Simmons. Η Debbie Harry θυμάται πως γεννήθηκε η τελική εκδοχή του τραγουδιού. Το Heart of Glass ήταν από τα τελευταία τραγούδια που δουλέψαμε, γράφει. Ο Mike Chapman μας ρώτησε αν υπήρχε άλλο υλικό και το ότι θυμηθήκαμε ένα παλαιότερο κομμάτι που αποκαλούσαμε The Disco Song. Το είχαμε ήδη ηχογραφήσει στο πρώτο μας demo σε ένα υγρό υπόγειο στούντιο με έναν πιο funk προσανατολισμό. Στις ηχογραφήσεις του Parallel Lines το τραγούδι άλλαξε εντελώς χαρακτήρα. Ο Chris Stein άρχισε να πειραματίζεται με ένα Roland Cobu Rhythm, ένα από τα πρώτα drum machines της εποχής, δημιουργώντας το χαρακτηριστικό ηλεκτρονικό ρυθμό που έγινε η βάση ολόκληρης της σύνθεσης. Πάνω σε αυτόν χτίστηκαν όλα τα υπόλοιπα όργανα. Η Debbie Harry θυμάται ότι τόσο η ίδια όσο και ο Chris ένιωθαν πως το αποτέλεσμα έφερνε περισσότερο στους Kraftwerk παρά στην κλασική disco. Ήταν ένα τραγούδι που πατούσε σε διαφορετικούς κόσμους και ίσως γι' αυτό ακριβώς προκάλεσε τόσο έντονες αντιδράσεις όταν κυκλοφόρησε. Πολλοί από τους πρώτους φίλους της punk σκηνής κατηγόρησαν τους Blondie ότι εγκατέλειψαν τις ρίζες τους. Ο drummer Clem Burke συνήθισε να απαντά με χιούμορ πως αυτή ακριβώς η επιλογή τους έκανε πραγματικά punk. Δεν ακολουθούσαν ούτε καν τους κανόνες της ίδιας της punk σκηνής. Η επόμενη μεγάλη επιτυχία του συγκροτήματος γεννήθηκε από μια ιδιαίτερα δυσάρεστη προσωπική εμπειρία της Debbie Harry. Στις αρχές της δεκαετίας του 70, ένας πρώην συντροφός της άρχισε να την παρακολουθεί επίμονα μετά τον χωρισμό τους. Η κατάσταση έγινε τόσο πιεστική ώστε αναγκάστηκε να αλλάξει τόπο κατοικίας για να ξεφύγει. Χρόνια αργότερα μετουσίασε αυτό το τραύμα σε δημιουργία. Αντί όμως να γράψει ένα τραγούδι γεμάτο φόβο ή οργή, επέλεξε να αφηγηθεί την ιστορία μέσα από τα μάτια του ίδιου του διώκτη της, επιστρατεύοντας ηρωνία και μαύρο χιούμορ. Έτσι γεννήθηκε το One Way or Another, το οποίο μπορεί να μην ξεπέρασε εμπορικά το Heart of Glass, εξελίχθηκε όμως σε ένα από τα πιο αγαπημένα κομμάτια των Blondie και σταθερό σημείο των ζωντανών τους εμφανίσεων μέχρι και σήμερα. Πλησιάζοντας σιγά σιγά προς το τέλος της πρώτης ώρας, να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε, να ευχαριστήσω την Ζωή Κουτελοπούλου που φρόντισε εξαιρετικά τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με το δεύτερο μέρος του αφιερώματός μας στην Debbie Harry και στους Blondie.

Με άλλον αέρα να καλωσορίσουμε τις φίλες και τους φίλους που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στο 958, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ERT.gr και από την πλατφόρμα ERT-ECO. Να καλωσορίσουμε τον Χρήστο Σιδερίδη στη φροντίδα των ήχων μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στην Ντέμπι Χάρη και τους Μπλόντι με αφορμή τα γενέθλια της Ντέμπι, καθώς στα 81 της χρόνια παραμένει ένα ζωντανό ορόσημο της μουσικής ιστορίας, ξεφυλίζοντας τις σελίδες της αυτοβιογραφίας της με τίτλο «Face It», ανακαλύπτουμε τη διαδρομή της μέσα από τα δικά της μάτια, όπου σκιαγραφεί τις πολλαπλές της ταυτότητες ως Ντέμπορα, ως Ντέμπι, αλλά και ως Άντζελα, το όνομα με το οποίο γεννήθηκε πριν από την υιοθεσία της. Από τις πρώτες ήδη σελίδες μαθαίνει κανείς πως η μελλοντική εμβληματική μορφή της punk rock ήταν απλώς ένα ονειροπόλο παιδί, ένα αγοροκόριτσο που έπαιζε στα δάση και αγαπούσε τα κατοικίδια της, ακόμα τα αγαπάει, λάτρευε τη μικρή της αδελφή και από τότε που θυμάται τον εαυτό της μαγνήτιζε το αντίθετο φύλο. Στο 12ο κεφάλαιο της αυτοβιογραφίας η Ντέμπι Χάρη αναστοχάζεται τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι επεξεργάζονται τη ζωή τους, μετατρέποντάς την σε μια συνεκτική αφήγηση. Θέτει έτσι το κεντρικό ερώτημα κάθε αυτοβιογραφίας: τι επιλέγει κανείς να αποκαλύψει και τι να αποκρύψει, τι να ωρεοποιήσει και τι να υποβαθμίσει, πόσο από τον εσωτερικό και εξωτερικό του κόσμο είναι διατεθειμένος να μοιραστεί, τι μπορεί να συναρπάσει τον αναγνώστη και τι να τον κουράσει, αλλά και με ποιον τόνο, ρυθμό και χρώμα θα οργανώσει τις αναμνήσεις του ώστε να αποκτήσουν μια δική τους ιδιαίτερη μαγεία. Αυτά είναι τα ερωτήματα που θέτει στον εαυτό της η Ντέμπι Χάρη, η Αμερικανίδα τραγουδοποιός, ηθοποιός και πάνω απ' όλα η τραγουδίστρια του συγκροτήματος Blondie, με τους οποίους ηχογράφησε στις δεκαετίες του 70 και του 80 πολλές επιτυχίες που έφτασαν στην κορυφή των charts, ενώ στη συνέχεια γνώρισε επιτυχία και ως solo καλλιτέχνηδα, αλλά και ως ηθοποιός σε underground και ανεξάρτητες κινηματογραφικές παραγωγές, μεταξύ των οποίων το Videodrome του David Cronenberg, το Hairspray του John Waters και το Ιστορίες της Νέας Υόρκης του Woody Allen, πριν ακολουθήσει στα τέλη της δεκαετίας του 90 η δυναμική επιστροφή των Blondie.

Στις αρχές της δεκαετίας του 80 οι Blondie βρίσκονταν στο απόγειο της καριέρας τους, το Call Me που έγραψαν η Debbie Harry και ο Ιταλός Giorgio Moroder για την ταινία American Gigolo. Έγινε τεράστια επιτυχία και το τραγούδι σήμα κατά τεθέν της ταινίας. Την ίδια περίοδο η Debbie Harry καθιερώθηκε ως ένα από τα μεγαλύτερα σύμβολα της pop κουλτούρας, ποζάροντας ακόμη και για τον Andy Warhol, ενώ ο Chris Stein παρέμενε ενεργό μέλος της καλλιτεχνικής πρωτοπορίας της Νέας Υόρκης, συμμετέχοντας και σε εκπομπές της τοπικής καλωδιακής τηλεόρασης όπως το θρυλικό show TV Party. Το κομμάτι παρέμεινε για 6 συνεχόμενες εβδομάδες στο νούμερο 1 των Αμερικάνικων Charts και εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο γνωστά μουσικά θέματα της δεκαετίας του 80. Όπως γράφει στην αυτοβιογραφία της, πιστή στην παράδοση του rock and roll, βαδίσαμε στα χνάρια όλων εκείνων των νεοφερμένων και των πρωτοπόρων που γύρισαν την πλάτη στις εκλεπτισμένες αποχρώσεις του swing και στη μελαγχολία των blues και επαναστάτησαν απέναντι στους στάρ της αρένας του rock, στους γερασμένους rockers και στους μονίμως μαστουρωμένους χίπηδες της προηγούμενης γενιάς. Παρότι η λέξη punk έχει πολλές σημασίες και οι δισκογραφικές εταιρείες κάποια στιγμή προτίμησαν να την αντικαταστήσουν με την ετικέτα New Wave, εμείς ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει πραγματικά.

Οι Blondie όμως δεν επαναπαύτηκαν στην επιτυχία του Call Me. Λίγους μήνες αργότερα επέστρεψαν με μια ακόμη μεγάλη επιτυχία, το Tide Is High. Το τραγούδι είχε γράψει ο John Holt για το τζαμαϊκανό συγκρότημα The Paragons το 1967. Η διασκευή των Blondie που κυκλοφόρησε ως single το φθινόπωρο του 1980 και συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ Auto American γνώρισε τεράστια επιτυχία και σύστησε το τραγούδι σε ένα νέο κοινό. Πριν ακούσουμε την εκδοχή των Blondie, ας επιστρέψουμε στην πρώτη του ηχογράφηση όπως την παρουσίασαν οι Paragons το 1967.

Παρά τη μεγάλη εμπορική επιτυχία που γνώριζαν πλέον οι Blondie, δεν έχασαν ποτέ την επαφή τους με την πολυπολιτισμική underground σκηνή της Νέας Υόρκης, μέσα στην οποία είχαν διαμορφωθεί καλλιτεχνικά. Εκεί συνάντησαν τον Fab Five Freddy, μία από τις πιο επιδραστικές μορφές των πρώτων χρόνων του hip-hop, του graffiti και της street art. Η γνωριμία τους εξελίχθηκε σε στενή φιλία, με τον ίδιο να συμμετέχει ενεργά στον καλλιτεχνικό κύκλο της Debbie Harry και του Chris Stein. Ως πρωτοπόρος του γκράφιτι άφηνε την υπογραφή του στα βαγόνια του μετρό και στους δρόμους της πόλης, συμβάλλοντας στη γέννηση μιας νέας αστικής κουλτούρας με παγκόσμια απήχηση. Αυτή η δημιουργική συνάντηση σφράγισε και τη μουσική των Blondie με αποκορύφωμα το Rapture, το τραγούδι που σύστησε το rap στο ευρύ κοινό και κατέκτησε την κορυφή των αμερικάνικων charts.

με το Rapture η Blondie άνοιξαν ακόμη ένα νέο δρόμο. Το τραγούδι από το άλμπουμ Auto American συνοδεύτηκε από το πρώτο βίντεο κλιπ με θέμα τη rap που προβλήθηκε από το MTV όταν το μουσικό κανάλι ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1981. Ήταν ακόμη μια απόδειξη ότι το συγκρότημα δεν ακολουθούσε απλώς τις μουσικές εξελίξεις, αλλά συχνά βρισκόταν ένα βήμα μπροστά από την εποχή του. Σήμερα στην εκπομπή ακούμε μουσική των Blondie, αλλά ταυτόχρονα ξεφυλίζουμε και την αυτοβιογραφία της Debbie Harry με τίτλο Face It. Μέσα από τις σελίδες του βιβλίου γίνεται φανερό ότι η Debbie Harry δεν υπήρξε μόνο μία ξεχωριστή προσωπικότητα της rock και pop κουλτούρας, ούτε ένα συμβατικό είδωλο του στυλ. Άλλωστε, στα πρώτα χρόνια τον Blondie δημιουργούσε τα σκηνικά της ρούχα ακόμα και από σακούλες απορριμμάτων και κολλητική ταινία. Με την ανεξάρτητη στάση της και τον τρόπο με τον οποίο διαμόρφωσε τη σκηνική της περσόνα, εξελίχθηκε και σε μία από τις πιο επιδραστικές γυναικείες παρουσίες της ροκ μουσικής, αμφισβητώντας τα στερεότυπα της εποχής της. Στο βιβλίο της θυμάται: «Το να είσαι μια καλλιτεχνικά ανεξάρτητη γυναίκα ντυμένη με ρούχα που δήλωναν ξεκάθαρα τη θηλυκότητα και όχι μια ανδρική εικόνα αποτελούσε τότε μια πραγματική υπέρβαση των ορίων». Στα τραγούδια μας μιλούσε για θέματα που οι γυναίκες εκείνη την εποχή απλώς δεν τολμούσαν να αγγίξουν. Αντί να παρακαλώ τον άντρα μου να γυρίσει πίσω, του έδινα μια γερή κλωτσιά, τον πετούσα έξω και στη συνέχεια περνούσα και μόνη μου καλά. Η περσόνα που είχα δημιουργήσει στους Blondie ήταν σαν μια φουσκωτή κούκλα με μια σκοτεινή, προκλητική και επιθετική πλευρά. Αυτός ήταν ένας ρόλος που υποδιόμουν, αλλά τον εννοούσα απόλυτα.

Το 1981 η Ντέμπι Χάρι έκανε το πρώτο της βήμα ως όλο καλλιτέχνητα, ενώ την ίδια περίοδο άρχισε να στρέφεται πιο συστηματικά και στην υποκριτική. Ωστόσο, έναν χρόνο αργότερα, όταν οι Blondie επέστρεψαν με το άλμπουμ The Hunter, η ανταπόκριση του κοινού ήταν αισθητά μικρότερη από εκείνη των προηγούμενων κυκλοφοριών τους. Οι οικονομικές δυσκολίες, οι εσωτερικές εντάσεις και η αυξημένη χρήση ναρκωτικών είχαν ήδη επιβαρύνει το κλίμα μέσα στο συγκρότημα. Το καθοριστικό πλήγμα όμως ήρθε με τη διάγνωση του Chris Stein με την αυτοάνωση ασθένεια πέμφυγα, γεγονός που οδήγησε τους Blondie στη διάλυσή τους τον Σεπτέμβριο του 1982. Στις σελίδες της αυτοβιογραφίας της, η Ντέμπι Χάρι περιγράφει με συγκινητική ειλικρίνεια εκείνη τη δύσκολη περίοδο. Παρέμεινε διαρκώς στο πλευρό του Chris Stein κατά τη μακρά μάχη του με την ασθένεια, όμως το προσωπικό και οικονομικό κόστος υπήρξε τεράστιο. Αναγκάστηκαν να πουλήσουν το σπίτι τους για να αντιμετωπίσουν τα χρέη, ενώ ταυτόχρονα έδιναν και οι δύο τη δική τους μάχη με την εξάρτηση από την ηρωίνη. Ο Chris χρειάστηκε να ακολουθήσει θεραπεία με μεθαδόνη για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, καθώς η κατάστασή του επιβαρυνόταν από το έντονο στρες της ασθένειας, ενώ η Ντέμπι κατάφερε να διακόψει τη θεραπεία νωρίτερα. Οι διαφορετικοί ρυθμοί της αποκατάστασής τους, σε συνδυασμό με την ψυχική εξάντληση που είχαν συσσωρεύσει όλα εκείνα τα χρόνια, οδήγησαν σταδιακά και στη λήξη της προσωπικής τους σχέσης. Η ίδια παραδέχεται ότι εκείνη την εποχή ένιωθε σαν να βίωνε μια νευρική κατάρρευση ύστερα από χρόνια συνεχούς έντασης προσωπικών δοκιμασιών και επαγγελματικών δυσκολιών.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Μετά τη διάλυση των Blondie το 1982, η Ντέμπι Χάρη συνέχισε την πορεία της ως όλο καλλιτέχνηδα και ηθοποιός, χωρίς όμως να γνωρίσει ξανά την εμπορική απήχηση που είχε κατακτήσει με το συγκρότημα. Την ίδια περίοδο ο Chris Stein έδινε τη δική του μάχη με τα σοβαρά προβλήματα υγείας, τις οικονομικές δυσκολίες και την εξάρτηση από τα ναρκωτικά, ενώ και άλλα μέλη των Blondie βρέθηκαν αντιμέτωπα με οικονομικά διέξοδα. Στα τέλη της δεκαετίας του 90, έχοντας πλέον ξεπεράσει την εξάρτησή του, αλλά εξακολουθώντας να αντιμετωπίζει σημαντικά χρέη, ο Chris Stein πίστεψε πως είχε έρθει η στιγμή να δώσει στους Blondie μια δεύτερη ευκαιρία. Η επιστροφή του συγκροτήματος συνδέθηκε με ένα νέο τραγούδι, το «Μαρία». Από την πρώτη κιόλας ακρόασή του, τα μέλη της μπάντας είχαν την αίσθηση ότι κρατούσαν στα χέρια τους μια μεγάλη επιτυχία. Η διέστησή τους αποδείχτηκε σωστή. Το 1999 το «Μαρία» έφτασε στο νούμερο 1 των Βρετανικών τσάρτς, χαρίζοντας τους Blondie το έκτο νούμερο 1 τους στο Ηνωμένο Βασίλειο και σηματοδοτώντας μία από τις πιο επιτυχημένες επιστροφές στην ιστορία της pop και της rock.

Η επιστροφή των Blondie έδωσε στην Ντέμπι Χάρη την ευκαιρία να αναλογιστεί ολόκληρη τη διαδρομή της. Στην αυτοβιογραφία της δεν στέκεται μόνο στις επιτυχίες αλλά και στις δυσκολίες που αντιμετώπισε ως γυναίκα σε έναν χώρο που όταν ξεκίνησε κυριαρχούνταν σχεδόν αποκλειστικά από άνδρες. Όπως γράφει η ίδια, στη διάρκεια της δεκαετίας του 80 οι προκαταλήψεις απέναντι στις γυναίκες άρχισαν σταδιακά να υποχωρούν. Δυστυχώς όμως αυτό δεν είχε μόνο θετικές συνέπειες. Έπειτα από χρόνια κατά τα οποία μπορούσαμε να είμαστε βέβαιοι για το ενδιαφέρον των δισκογραφικών εταιριών και του κοινού, η αγορά έγινε ολοένα και πιο ανταγωνιστική και το να επανεφεύρω τον εαυτό μου μετά τους Blondie αποτέλεσε μια πραγματική πρόκληση. Όμως στο μεταξύ θα πρέπει να έχει γίνει σαφές ότι αγαπώ τις προκλήσεις. Αυτή η συνειδητή στάση απέναντι στη γυναικεία ταυτότητα διαμόρφωσε και την καλλιτεχνική περσόνα της Ντέμπι Χάρη πολύ πριν από τη Μαντόνα. Χειρίστηκε με απόλυτη επίγνωση την εικόνα της αγυνευτικής και σεξουαλικά απελευθερωμένης γυναίκας, όχι ως στερεότυπο, αλλά ως μέσο έκφρασης και σχολιασμού των κοινωνικών αντιλήψεων γύρω από τη θηλυκότητα. Δεν είναι τυχαίο ότι η ίδια έχει περιγράψει κάποτε τον εαυτό της ως την Μπαρμπαρέλα της οδού Μπάουρι, συνδυάζοντας τη λάμψη της επιστημονικής φαντασίας με την ομή ενέργεια της πανκ σκηνής της Νέας Υόρκης. Στην αυτοβιογραφία της εξηγεί επίσης ότι η σημαντικότερη πηγή έμπνευσης για αυτή την περσόνα υπήρξε η Μέρλιν Μονρόε. Όπως γράφει, από την πρώτη στιγμή βρήκε. Την Μέρλιν Μονρόε απλώς υπέροχη. Τα πλατινέξανθα μαλλιά της

γυναίκα ο σύμβολο του σεξ, δεν κατάφερε να αναγνωριστεί όσο της άξιζε για το υποκριτικό και το κωμικό της ταλέντο. Εγώ βέβαια ποτέ δεν την είδα έτσι. Για μένα ήταν πάντα ξεκάθαρο ότι πίσω από το ρόλο της χαριτωμένης αλλά δήθεν αφελούς ξανθιάς, με τη φωνή ενός μικρού κοριτσιού και το σώμα μιας όριμης γυναίκας, κρυβόταν μια εξαιρετικά έξυπνη γυναίκα. Η περσόνα που δημιούργησα στους Blondie ήταν κατά το ίμιση ένας φόρος τιμής στη Marilyn και κατά το άλλο ίμιση το δικό μου σχόλιο πάνω στην παλιά γνώριμη κοινωνική υποκρισία και τα δύο μέτρα και δύο σταθμά.

Ύστερα από μια ζωή γεμάτη επιτυχίες, ανατροπές, απώλειες και νέες αρχές, η Ντέμπι Χάρι επιλέγει να συνοψίσει τη φιλοσοφία της με λίγες απλές λέξεις. Δεν μου αρέσει να σκαλίζω το παρελθόν. Κάνει κανείς κάποια πράγματα. Αν είναι τυχερός, μαθαίνει από αυτά και μετά συνεχίζει τη ζωή του. Αυτός ο ανεπιτίδευτος, ειλικρινής και συχνά αυτοσαρκαστικός τόνος διαπερνά ολόκληρη την αυτοβιογραφία της, Face It, και είναι ίσως ο λόγος που δεν διαβάζεται απλώς η ιστορία μιας μεγάλης στάρ, αλλά ως η εξομολόγηση μιας γυναίκας που δεν φοβήθηκε ποτέ να μιλήσει με ειλικρίνεια για τη ζωή της. Να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε. Να ευχαριστήσω τον Χρήστο Σιδερίδη που φρόντισε άψογα τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Από εμάς εδώ πολλές ευχές, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

Όταν δίπλα σου ήρθα και κάθισα, να σε φιλήσω θέλησα. Με φίλησες και παρέλυσα. Έλυσα τα μαλλιά σου στη μυρωδιά του, πάνω του έσβησα. Έγειρα το κεφάλι μου, στου ώμου σου ξεκουράστηκα. Βιάστηκα να σε ποθήσω και τώρα κοίτα με καταδικάστηκα. Από το χέρι σου πιάστηκα, μου το σφίξε και ξαφνιάστηκα. Πλησίασε εκατοστά, κι εγώ σ' αγκάλιασα και διασπάστηκα. Η αγάπη μα ήταν μοιραία.

0: μοιράζανε λόγα τέλεια. Στου Σαλονιού εσύ μια κυρία. Ένα αλήτη εγώ μυστορία. Μια συνεχή αυταρχία, δίχως ουσία. Κι ας ήμασταν πάντα μαζί σαν αρχεία. Στάχτησε κάθε μας κτήμα, θύμα σε κάθε μας κύμα. Να άρχισε κάθε μας βήμα. Πες κάτι αλήθεια, καρδιά μου είναι θρήμα.
1: Παράξενο.

καθώς έφτανα στην πόρτα σου, αχνοφάνηκες από το τζάμι. Μαύρα τα δακρυά σου, ποτάμι να τρέχουνε σαν μελάνι. Βιάζονταν να βρουν λιμάνι, μα τα αγαπούσαν έχει τώρα μήνες, αργό πεθάνει. Ό,τι αγαπημένο, στο χρόνο τώρα αγνοημένο, υποσχέσεις αθετημένες.

σημαίνει πως ο ένας τον άλλον βαθιά έχει αγγίξει. Κι είχαμε ακόμα ανάσες λες, όσο πολύ κι αντέξαμε. Αντέξαμε σαν ύφορους τα πόδια μας κι αστέσαμε. Κι αντέχουμε ακόμα λες, με δεμένα τα πόδια. Αρκεί να είμαστε μαζί όταν ξεπερνάμε.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Τα και πάτησα σε ζώντες και νεκρούς. Ξεπέρασα τους δυσέχτους καιρούς. Και απέκτησα το μύθο μου με στοχασμούς πικρούς σε υπόγειους δρόμους.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μουσικές επιλογές από τη Μαρία Βλαχοπούλου για τον 958 της

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Η ώρα είναι 8. Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Σταθμός των πολιτισμών.

Καλημέρα, καλημέρα, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ στο ραδιόφωνο, τον υπολογιστή, το κινητό σας, ανάλογος πώς και από πού μας ακούτε. ...95,8 στα FM αλλά και διαδικτυακά. Διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε σε πολλά κοντινά, μακρινά μέρη του πλανήτη, όπου και αν είστε, εντός εκτός Θεσσαλονίκης, εντός εκτός Ελλάδας.

Είναι ο Ανδρέας Κοράνης που φροντίζει για τον ήχο, είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια της εκπομπής. Καλημέρα. Εδώ λοιπόν και σήμερα παρέα μαζί. Το ημερολόγιο γράφει 18 Σεπτεμβρίου του 2026 και αυτή είναι η μέρα του Παύλου. Είναι η μέρα που δεν ξεχνάμε, τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από τη Χρυσή Αυγή. Ας ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή και ας κρατήσουμε ότι στη ζωή μας, την καθημερινή, στο κάθε μέρα μας και όχι μόνο μια μέρα το χρόνο, στο κάθε μέρα μας και όχι μόνο μια φορά στις εκλογές, στο κάθε μέρα μας και όχι εκ των υστέρων, είμαστε ενάντια στο φασισμό, είμαστε ενάντια σε αυτούς που γεννήθηκαν από την φρίκη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο φασισμός αλλάζει πρόσωπα στα χρόνια. Ο νεοναζισμός μπορεί να μην μοιάζει με τον ναζισμό του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Είναι όμως οι ιδέες τους, είναι οι αποκρουστικές ιδέες τους και κυρίως οι αποκρουστικές πράξεις τους εγκληματικές, είναι εδώ και πρέπει να έχουμε το νου μας.

0: Το όνομά μου είναι Μιχάλης. Έχω μια σφαίρα στο κεφάλι και τρέχω.
1: Το όνομά μου είναι Νίκος. Από το 91 ακόμα αντέχω.
2: Το όνομά μου είναι Κάρλος. Κι έχω δυο ρόδες στο κορμί και μια σφαίρα.
3: Το όνομά μου είναι Αλέξης. Είχα γενέθλια εκείνη τη μέρα.
4: Το όνομά μου είναι Σαρζάτ. Και ακόμα δεν μπορώ να βρω την ιτία.
0: Το όνομά μου είναι Μπερκίν. Περνάω ακόμα μέσα από την πλατεία.
5: Το όνομά μου είναι Παύλος.
6: Το όνομά μου είναι Ζακ. Με σκότωσαν νοικοκυρέοι και μπάτσι μαζί.
7: Το όνομά μου είναι Τζόρτζ. Και δεν μπορώ να αναπνεύσω.
8: Το όνομά μου είναι Βασίλης. Κι ας μην νικήσουμε ποτέ.

0: Νταϊάννα.
1: Το όνομά μου είναι το δικό σου.
2: Το όνομά μου είναι το δικό σου.
3: Το όνομά μου είναι το δικό σου.

Και οι Social Ways, το επόμενο τραγούδι λένε «Κι άμα σου τύχει να απαντήσεις και τον Παύλο, να του μιλήσεις, είναι ένας παλιός μου φίλος, και έτσι και έχουν φασίστες και εκεί πάνω, να μην φοβάσαι, θα σε προστατέψει εκείνος».

0: Ήταν 2020 στο Θέατρο Δάσου σε μια συναυλία. Ο Αλκίνος Ιωαννίδης μας είπε πριν παίξει και τραγουδήσει το επόμενο δικό του τραγούδι, πως το τραγούδι αυτό το έγραψε λίγες μέρες μετά από εκείνη την τραγική μέρα της δολοφονίας του Παύλου Φίσα και υποσχέθηκε στον εαυτό του ότι θα τραγουδάει το τραγούδι αυτό σε κάθε συναυλία μέχρι να δικαστούν αυτοί οι άνθρωποι και να καταδικαστούν οι άνθρωποι της Χρυσής Αυγής, η Χρυσή Αυγή. Δεν περίμενα βέβαια, είπε τότε ο Αλκίνος Ιωαννίδης, ότι θα πάρει τόσα χρόνια αυτή η διαδικασία. Στις 7 Οκτωβρίου μας έλεγε τότε, ολοκληρώνεται η δίκη και θα είμαστε βέβαια όλοι εκεί. Το τραγούδι αναφέρεται σε αυτό το αδύναμο, το μικρό, το ελάχιστο φως, το φωσάκι, το οποίο όμως είναι αρκετά δυνατό ώστε να διαλύσει το πιο παχύ σκοτάδι. Αυτό λοιπόν το πιο πυκνό σκοτάδι, αυτό το φωσάκι, το αγέννητο μέσα στην καρδιά του σκότους, αυτό το πάντα θα ξημερώνει, θα πρέπει να το κρατήσουμε μέσα μας και να το τραγουδήσουμε μέσα μας ή μαζί με άλλους για πολύ καιρό ακόμα, γιατί οι καιροί είναι δύσκολοι, θα είναι δύσκολοι και εμείς δεν πρέπει να ξεχνάμε με ποια πλευρά έχουμε χρέος να σταθούμε.
1: Αν έχεις δόντι του φωνιά και γούστα ματωμένα, αν μαύρισες τον ουρανό και θες να φας και μένα, μέσα στην καταιγίδα

Ήταν Σπύρα, όχι σε ένα δισκογραφημένο κομμάτι, αλλά σε ένα κομμάτι που βεβαίως υπήρχε στο δίσκο με τη μουσική για τα τραγούδια από την παράσταση που ανέβηκε το 1986, Λυσιστράτη τότε, σε σκηνοθεσία του Ανδρέα Βουτσινά με τη μουσική και τα τραγούδια του Σταμάτη Κραουνάκη, ένα τραγούδι που κρατήθηκε στην δουλειά του Σταμάτη Κραουνάκη, στη δική του Λυσιστράτη, με δική του μουσική κείμενο και σκηνοθεσία που ανεβαίνει για μία βραδιά στη Θεσσαλονίκη τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δάσος. Πάμε κοπέλες, ένα από τα τραγούδια που ακούστηκε και αν δεν ακούστηκε τεράστια επιτυχία και αυτό και άλλα είναι φορές που αυτονομούνται τα τραγούδια από τις παραστάσεις και ζούνε πολλά πολλά χρόνια και μόνα τους στις δικές τους περπατησιές. Τρία τραγούδια και για την ακρίβεια νομίζω τέσσερα, αλλά πιο καλά θα μας τα πει ο ίδιος σε λίγο. Πρώτα πάμε να μπούμε στο κλίμα της τωρινής Λυσιστράτης.

Και τι να σημαίνει άραγε το έψιλον που είναι ο τίτλος στο επόμενο κομμάτι με το οποίο θα προϋπαντήσουμε και το Σταμάτη Κραουνάκη στην εκπομπή μας, το αρχικό ποιον λέξεων. Ας πούμε ειρήνη, ας πούμε τι άλλο. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε, να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που έδωσε την άδεια να το ακούσουμε στη σημερινή εκπομπή και να τον καλημερίσουμε σε λίγα λεπτά.

0: καλύτερο έγινε.
1: Τη στιγμή. Λυσιστράτη, του Σταμάτη Κραουνάκη. Ο ίδιος λέει χρόνια με κυνήγαγε σαν υποχρέωση. Ξανά και ξανά. Πρώτα απ' όλα το κείμενο, μετά σημειώσεις, μουσικές, εισαγωγές. Και εγώ τώρα που στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο Σταμάτης Κραουνάκης, αφού του πω καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα Σταμάτη.
2: Αγάπη, ας πούμε για τους νεότερους της πόλης ότι η σχέση μας έλκει σε βάθος χρόνου, ας πούμε.
1: Τόσο πολύ χρόνο που δεν τη λέμε, είναι πάρα πολύ.
2: Έτσι κι αλλιώς, αλλά θέλω να πω ότι έχουμε συμβαδίσει σε ιδέες και καλλιτεχνικά γεγονότα πάρα πολλές φορές με ευλογία και θυμάμαι πάντα τα χρόνια που ήσουν στο κρατικό δίπλα στον Τζακύρογλου, πόσο φως είχε εκείνη η περίοδος και τελευταία δουλειά που έκανα με τον Ανδρέα στους Λαζαριστές του Τίγη της Μαρούλας και την οποία έχω πει στον
1: Κρυπτέκιο. Θυμάμαι τη συνεργασία αυτή με το
2: Φουτσινά. Θα ήθελα πάρα πολύ αυτή τη στιγμή, αυτό τον καιρό, επειδή έχει ξυπνήσει και σε μένα ένα πάθος δημιουργίας περίεργο, δεν ξέρω πώς και τι. Μάλλον ξέρω, αλλά τέλος πάντων. Θα μ' άρεσε πάρα πολύ να την κάνω ένα παιδικό, μια παιδική παράσταση.
1: Εννοείς η Τίγη της Μαρούλας. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Τώρα ανέφερες το Βουτσινά, δεν μπορώ να μη σε ρωτήσω. Έχεις πει ότι αυτή η ιδέα για τη Λυσιστράτη, αυτήν τη Λυσιστράτη, όπως την ανεβάζεις τώρα, σου γεννήθηκε πριν από 30 και τόσα χρόνια, από τη δεκαετία του 90.
2: Όταν κάναμε την παλιά τη Λυσιστράτη με θέματα.
1: Το 86 με τον Βουτσινά.
2: Και τον Λάκη και μια πρεμιέρα θεϊκή. Αξέχαστη στους Φιλίππους. Πίστευα ότι έχω ξοφλήσει με αυτό το έργο, ας πούμε ότι καταχωρείται στα έργα που έχω κάνει. Κάποια στιγμή, το 90-91, δεν θυμάμαι ακριβώς, στο Λονδίνο, με έναν φίλο, πολύ καλό μου φίλο και φίλο και του Χατζηδάκη και του Γιώργου του Μαρίνου, τον Γιώργο του Μανταρόπουλο, ο οποίος δεν είναι πια ζωή, αλλά για πολλά χρόνια ήταν ένας άνθρωπος τον οποίο συμβουλευόμουν και όταν πήγαινα στο Λονδίνο μου κανόνισε και έβλεπα τα πάντα ό,τι αφορά τα μουσικά θέατρα και εκεί κάποια Χριστούγεννα που είχαμε πάει με την Λίνα και τον Παντελιδάκη μου καρφώθηκε στο ξενοδοχείο που και σε κάποια χαρτιά του ξενοδοχείου θα κρατήσει κάποιες πρώτες σημειώσεις η ιδέα αυτό το έργο να γίνει ένα πλήρες μουσικό έργο, να τραγουδάει ολόκληρο. Από τότε μέχρι τώρα που πια είδε το φως του κόσμου αυτή η κυρία, με τρώγε σαν το σαράκι, θέλω πάρα πολύ να... Δούλεψα πάρα πολύ το κείμενο, γιατί ήταν δύσκολο να έρθει το λιπρέτο, να γίνει ένα κείμενο το οποίο δεν ήταν καθόλου το έργο. Έχει πολλές διαφορές με το έργο. Έχει αναφορές στο έργο, όπως παραδείγματος χάρη, μια εξαιρετική σκηνή που έχει ο Αριστοφάνης, που αυτή παίρνει αφορμή να κάνει τη συμφιλίωση επειδή γεννάει η κριτικιά. Και δεν είναι τυχαίο ότι είναι κριτικά, γιατί τη λέω μινόικα εγώ στο έργο, γιατί είναι το αρχέτυπο.
1: Ναι.
2: Η κριτικά είναι το αρχέτυπο. Και γεννάει κριτικά στο κράνος της Παλάδας, μας λέει ο παππούς.
1: Η Παλάδα δεν υπάρχει στη Λυσιστράτη, στο κείμενο του Αριστοφάνη. Εσύ όμως έχεις φέρει μια Παλάδα επί σκηνής.
2: Έκανα την έπαιξε η Δήμητρα, τη Γαλάνη, στην Αθήνα. Στην ουσία δεν υπάρχει ο ήρωας. Υπάρχει το τραγούδι που λέει βασικά για την πόλη, για το οποίο στις παραστάσεις που δεν μπόρεσε πια να είναι Δήμητρα, γιατί είχε πάρα πολλές υποχρεώσεις, δεν πιστεύαμε ότι θα πάει αυτό το πράγμα. Να το πω. Να σου το πω απλά, δεν πιστεύαμε. Είπαμε να κάνουμε δύο ηρώδια, τέλος.
1: Τα οποία ηρώδια ήταν, είχαν φοβερή απήχηση. Ο κόσμος τα περιέγραψε και όλοι οι φίλοι και γνωστοί που ήταν εκεί, αλλά και αυτοί που δεν ξέραμε και γράψανε για αυτά, είπαν ότι ήταν ένα... Εγώ θα το πω έτσι και εσύ αν το θεωρήσεις μειωτικό με διορθώνεις ή μου λες τη διαφωνία σου. Είπαν ότι ήταν ένα πανηγύρι, δηλαδή μια συνάντηση αυτές οι παραστάσεις. Ήταν έτσι έκρηξη, για σας.
2: Ήταν έκρηξη. Ήταν έκρηξη και πιστεύω ότι ήταν έκρηξη γιατί είχαμε ρίξει πάρα πολύ δουλειά. Είχα επιμείνει πολύ να κάνουμε μια πεντάμινη πρόβα. Βρήκα χρήματα από δύο πολύ καλούς ανθρώπους να πληρώσουμε τον κόσμο την πεντάμενη πρόβα. Κοίταξε, σταμάτησα τα πάντα τα υπόλοιπα, έπρεπε να ζήσω με ελαφρώς δανεικά, τέλος πάντων τα καταφέραμε. Και όταν πια φτάσαμε, είχα κάνει γενική δοκιμή, μήπως πολύ λογόρεσα από αυτό.
1: Όχι, μια χαρά το πας. Και όταν κάνατε λοιπόν γενική δοκιμή...
2: Είχαμε κάνει γενική δοκιμή μια εβδομάδα πριν από το Ηρώδιο, ήμασταν τρομερά ίσοι.
1: Αυτό είναι καλό ή είναι συνηθισμένο ή είναι ασυνήθιστο, τι είναι?
2: Δεν βγήκαμε με καθόλου, ασυνήθιστο σίγουρα. Δεν βγήκαμε με καθόλου αγωνία, βγήκαμε με το τουπέ ότι το έχουμε, να το πω και έτσι.
1: Με μια ήρεμη αυτοπεποίθηση δηλαδή?
2: Ναι, ότι πάμε να το γλεντήσουμε τώρα, ρε παιδιά βγαίνει το μωρό, πάμε. Και αυτό ο κόσμος, ο οποίος μας τίμησε με δύο τρομερά βράδια. Εγώ είχα πάθει λίγο πλάκα. Γιατί...
1: Νιώθεις πως το κατάλαβε αυτό το πράγμα, δηλαδή αυτή την αίσθηση.
2: Ναι,
1: βέβαια,
2: ναι.
1: Εδώ να πω και κάτι. Όταν... Εγώ δεν την έχω δει την παράσταση, θα τη δω τη Δευτέρα, αλλά παίζει ρόλο το πεντάμινο των προβών.
2: Ναι. Και θα σου πω και τους λόγους, γιατί είναι σοβαρό. Ο τρόπος που ανεβαίνουν αυτά τα έργα στην Ελλάδα, όσα ανεβαίνουν εκτός από τη λυρική, χρειάζεται περισσότερο χρόνο, γιατί οι Έλληνες καλλιτέχνες, όσο καλοί και να είναι, δεν είναι εκπαιδευμένοι σε αυτό το είδος.
1: Θέλει λοιπόν, μια εξοικείωση και μια προπόνηση και μια
2: δουλειά. Ναι, χρειάζεται μια προπόνηση καλή και κυρίως θα σου πω και το εξής, το οποίο ήταν ένα κομμάτι της διδασκαλίας μου εμένα, όπως ετοιμάζαμε το έργο, να έρθει ο τραγουδιστός λόγος να γίνει κατανοητό κείμενο και να μην ωρεοποιείται από τη μουσικότητα. Αντίθετα, να είναι η μουσική το όχημα που φωτίζεται αλλιώς ο λόγος.
1: Να τον ακούς δηλαδή το λόγο,
2: να τον ακούς
1: και να μην σε παρασύρει η μουσική και να μην προσέχεις το λόγο, να τα ακούς τα λόγια.
2: Αυτό ήταν μια μάχη ολονών μας και των ερμηνευτών βεβαίως. Πολύ ιδιαίτερη, τόσο που θα σου πω κάτι, όταν ήρθε και τέλειωσε το καθιστό, όταν λέω το καθιστό η πρόβα έχει κάτω το τραπέζι, και σηκωθήκαμε όρθιοι, το έργο ήταν έτοιμο. Συν το εξαιρετικό σκηνικό που μας έκανε ένα Ελληνόπουλο δικό μας, ο Τάκης, που κάνει αυτή τη στιγμή πολύ μεγάλη καριέρα στο Λονδίνο, το οποίο πραγματικά νομίζω έσκησε και σκέφτομαι τι ωραία που θα γράψει στο δάσος το του, γιατί δεν έχει πλάτη. Πλάτη είναι η πόλη.
1: Άρα θα ταιριάξει λιγάκι με το τραγούδι
2: πολύ,
1: σας.
2: Πολύ, πολύ, πολύ.
1: Όλα
2: πολύ,
1: για αυτή την πόλη.
2: Ναι. Και το έψιλον που είπες είναι τα που το λέει τι ωραία ο θεολόγος μας από την Κοζάνη. Είναι έψιλον, είναι η ιδέα του φινάλε, έψιλον, το γράμμα έψιλον, ελευθερία, έρος, Ελλάδα. Τα τρία στοιχεία του έργου.
1: Λοιπόν, αυτή είναι μια μουσική παράσταση με αφορμή και αίρισμα το κείμενο του Αριστοφάνη και είναι μια παράσταση για τον κόσμο.
2: Είναι όπερα.
1: Είναι όπερα. Ωραία.
2: Είναι όπερα.
1: Γιατί τι είναι η όπερα?
2: Η όπερα δεν είναι μουσική παράσταση. Γιατί και αυτό το. Και
1: α, δεν είναι. Εννοείς, δεν είναι συναυλία. Έχεις δίκιο. Ναι, ναι. Έχεις δίκιο. Σίγουρα δεν είναι συναυλία με την έννοια αυτή. Είναι λοιπόν μία όπερα, okay, η οποία έχει λιμπρέτο, έχει τραγούδια.
2: Εδώ... Τρομερό θίασο.
1: Τι έγινε με αυτόν τον θίασο και όλοι μιλάνε για αυτόν, για το υψηλό επίπεδο όλου του θίασου.
2: Ένα είναι το μυστικό, το αγαπήσανε. Το κάνανε προσωπικό θέμα. Όλοι. Όλοι. Και εκτός από 4-5 ανθρώπους που τους είχα μιλήσει από καιρό, τους θέλω κλπ. Οι υπόλοιποι του θεάσου, μέσα στους οποίους είναι και αρκετοί μπορεί ο Ελλαδίτες και αγαπημένοι, όπως η Μαρία Παπαδοπούλου που είναι από την Αρχική και τον Τάκη του Καραθανάσης, η Στέλλα Ικάλφη που κάνει τέλεια φώτα, το αγαπήσανε, το κάνανε δικό του, παιδί μου. Το κάνανε δικό του.
1: Και σε αυτόν τον, και σε αυτόν τον θίασο, στον οποίο έχουμε την Λένα Ουζουνίδου, σπουδαία ηθοποιός. Έχουμε τον Χριστόφορο Σταμπόγλη. Τι να πεις, τι να πρωτοποιείς γι' αυτόν. Έχουμε συνεργάτες σου και ανθρώπους που τους ξέρεις χρόνια και που με έναν τρόπο κάπως τους έχεις ήδη εκπαιδεύσει σε αυτό το κομμάτι.
2: Για τον Γεροτίδη που κάνει τον Κινησία αυτό. Και νομίζω χαλάει κόσμο, είναι τρομερά καλός.
1: Η Αργύρο Καπαρού, δηλαδή, πώς έκανες την επιλογή αυτών των ανθρώπων. Στέλλα Ικρούς.
2: Μου ερχόντουσαν στο κεφάλι τα πρωινά. Η Στέλλα Ικρούς, τρομερή μυρί. Τρομερή, και μάλιστα τους έβαλα και ένα ταξικό θέμα το οποίο δουλεύει πολύ καλά. Ότι αυτή είναι κόριο πλουσίου το θεάτρο από το Κολωνάκι και αυτό είναι νίκαια θέραμα.
1: Λαϊκό παιδί.
2: Λαϊκό παιδί ταξιτζής. Και τα δύο παιδιά που κάνουν τα μωρά, τα οποία είναι μια πάρα πολύ αστική στιγμή, που κουβαλάει τα μωρά για να την εκδιάσει. Mm-hmm. Νομίζω είναι πολύ...
1: Σε ποιον έβαλες τα πιο δύσκολα να κάνει? Θέλω να πω ότι κάθε φορά σε ένα θίασο υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που ίσως περισσότερο έχουν μια σχέση με αυτό το οποίο θέλεις να παρουσιάσεις και άλλοι έχουν λιγότερο, να πάρουν πιο πολλά ρίσκα, να δουλέψουν πιο ναι. πολύ. Ποιοι ήταν αυτοί που σου έκαναν τη μεγάλη έκπληξη?
2: Σε όλους υπήρχαν σημεία που τα παλέψαν. Πενιξενάκη, καταπληκτική ρωσοπόντια. Όπου ξέρεις τα πράγματα γινόντουσαν ως εξής. Παιδιά, μιλάει κανείς λιγάκι τα ρωσοπονδιακά. Λέει, παίρνει το έχω απόλυτα. Ωραία, το δοκιμάζουμε, ναι. Θα μπορείς όλο το έργο να μιλάς έτσι? Ναι. Πάμε λοιπόν. Και έβγαλε ένα χαρακτήρα του απολύτου γέλιου. Υπέροχη. Η Καπαρού σκότωσε ως Σπαρτιάτισσα. Είναι... έβαλα προχθές, γιατί και στις πρόβες ανανεώνουμε συνέχεια τα αισθήματα και μπορεί να βρούμε και κάτι. Έβαλα προχθές, όπως τα παίρνεις, λέω, 10 χρόνια καψούρα!
1: Τι είναι αυτό που από την υπόθεση της Έλλης Στράτης ήθελες οπωσδήποτε να υπάρχει στο δικό σου κείμενο και τι είναι αυτό που κράτησες, πώς να το πω, από την ατμόσφαιρα, από τη δύναμη αλλά και την επιδραστικότητα και εκείνης εποχής? Δεν ξεχνάμε ποτέ ότι η εποχή στην οποία γράφεται το έργο και παρουσιάζεται πρώτη φορά είναι Πελοποννησιακός πόλεμος, έχει μια αναφορά πολύ ισχυρή.
2: Είναι ένα μικρό διάλειμμα ειρήνης και γι' αυτό το γράφει τότε.
1: Αυτό. Ωραία, και εμείς τη σχέση έχουμε τώρα και εσύ ενώ στην εποχή και στις συνθήκες τις τωρινές.
2: Τώρα με τον πολέμο γύρω-γύρω.
1: Γύρω-γύρω, ε.
2: Υπάρχει το απόλυτο.
1: Και εσύ τι ήθελες να κρατήσεις?
2: Κοίταξε, εγώ κράτησα βασικά το δομικό στοιχείο, το οποίο είναι πολύ πολύ καλοφτιαγμένο. Εκεί που άνοιξα είναι σε δύο σημεία, δηλαδή τη σκηνή τη Ειρήνης και τη Κινησία δεν έχω κράτηση καθόλου. Mm-hmm. Άνοιξα σε ένα σημείο πολύ βασικό στο τι είναι αυτή η γυναίκα την οποία το κανονικό έργο δεν μας το λέει.
1: Τι μας είναι λοιπόν αυτή η γυναίκα που εσύ έχεις διαλέξει τη Λέλα Ζουνίδου για το ρόλο?
2: Ποιον είχε μάνα, ποιον είχε πατέρα, γιατί μεγάλωσε έτσι, γιατί δεν τη θέλανε οι άντρες γιατί ήταν πιο έξυπνοι, γιατί αυτόν που αγάπησε πολύ τον φάγαν λάχανο κατά λάθος, τον Δημητό Ιτοξώτες, ο οποίος ήταν ένα προχωρημένο μυαλό και αναγνώρισε και σε αυτήν κάτι προχωρημένο. Εκεί στη μεγάλη της προσευχή πριν ακουστεί το τραγούδι της Αθήνας, μα τα λέει όλα. Αθηνά, Αθηνών, ημί αποθανών, νάτος και παρθενών και γάμοντα μνήμα, μνήμη, μνήμα αιών, ιετούς αετών, μια παλιά παροιμία, πόλεμος πάτερ ημών και η γη η Αγία. Για την Αγία Γη γίνεται το θέμα.
1: Ήσουν σίγουρος για το πώς θα τα πάει η Λένα Ουζουνίδου?
2: Ναι, γιατί έχουμε παρελθόν με τη Λένα. Έχουμε κάνει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Έχουμε παίξει εχθηλίχα κορυφαία στις θερμοφοριάζουσες, στο εθνικό. Εκεί γνωριστήκαμε άλλωστε. Μετά κάναμε το λόγο του Κολοκοτρώνη στα Ελληνόπουλα που ήταν εξαιρετική.
1: Οπότε είχατε δουλέψει, είχατε κώδικες δουλειάς.
2: Ναι, πολύ, με γνωριζόμαστε. Με τη Λένα δεν χρειαζόταν να μιλήσουμε, κοιταζόμασταν μόνο. Κοιταζόμασταν και γινόταν το θέμα αμέσως. Και είχαμε κάνει και το εξαιρετικό ομάζ στη Λούλα Αναγνωστάκη με κομμάτια γυναικεία, σπαράγματα από όλα τα έργα στο Κακογιάννη, όπου ήταν «I love you», το είχε πει η Λούλα να το λέμε. Και ήταν μια πολύ καλή μας στιγμή, γιατί εκεί, επειδή ήμασταν μόνοι μας, οι δυο μας, είχαμε συνεννοηθεί και είχαμε κάνει κάτι πολύ αγαπητό πολύ. Και τώρα ήταν λίγο, πού να σου πω, φυσιολογικό, να το πω ναι. Αλλά και πάλι, πού να σου πω, όταν ταιριάζεις με έναν άνθρωπο, δεν λες πολλά. Το σημαντικό είναι ότι η σχέση μου με τη Λένα και το παρόν της παρέσυρε όλους.
1: Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αυτή
2: και
1: η δουλειά σου...
2: Το πρόβουλο, ο οποίος είναι ένας προεξάρχων του χορού στο κανονικό έργο, εγώ τον έκανα χαρακτήρα. Δηλαδή, τον παίζει ο Χριστόφορος μοναδικά και τον έκανα χαρακτήρα. Έναν κλειψιματία της εκκλησίας, υπάρχει μια σκηνή που την πρόσθεσα, τι κάνουν οι άντρες που είναι κλείψιμο στην Αθήνα και δεν είναι στον πόλεμο. Έχω μια σκηνή που είναι το καψιμί τους, ας πούμε, το αθηναϊκό. Το οποίο έχει πάρα πολύ πλάκα.
1: Χαμογέλασα εγώ τώρα, γιατί σκέφτηκα τις εποχές που ζούμε και πόσο εύκολα μιλάνε ηρωικά για τον πόλεμο τόσοι πολλοί, όταν εμείς χαμογελάμε πικρά και ξέρουμε ότι αν θα γίνει πόλεμος, αυτή θα είναι κάπου σε ένα καψιμί. Και δεν θα είναι στον πόλεμο.
2: Βέβαια, αυτός είναι, την ήθελα πολύ αυτή τη σκηνή, γιατί είναι τι κάνουν τα βίσματα.
1: Αυτό που κάνα πάντα.
2: Ναι, και αυτός είναι ο αρχηγός στα βίσματα. Πρώτος και καλύτερος. Και φοράει το καπέλο του αρχηγού και πάει να τη ζητήσει και τα ρέστα, γιατί έκλεισε τα λεφτά στο ταμείο. Που τα λεφτά που είναι? Στην Ακρόπολη για το ταμείο.
1: Ήθελα να σε ρωτήσω για αυτήν την δουλειά σου στη Λυσιστράτη. Υπάρχουν κάποιοι σπόροι από την... από όσα έχεις κουβεντιάσει, από όσα έχεις πει, από όσα έχεις μάθει από τον Βουτσινά?
2: Ναι, αυτό πούμε που σου είπα τώρα, ότι το ταμείο είναι εκεί και εκεί είναι τα λεφτά και γι' αυτό κλειδώνει τα λεφτά, ήταν Ανδρέας, για παράδειγμα.
1: Αυτό που αξίζει να πούμε, γιατί κάποιος κόσμος δεν το ξέρει, ότι εκείνα τα τραγούδια και η μουσική που είχες γράψει για την παράσταση τότε με τη σκηνοθεσία του Βουτσινά έκαναν τεράστια επιτυχία, αγαπήθηκαν πάρα πολύ και αυτονομήθηκαν
2: και
1: ακριβώς
2: μετά,
1: από την παράσταση. Περπάτησαν μετά, δηλαδή γιατί, μόνα τους, δρόμο, πολύ. Είναι μια δουλειά μουσική η οποία οι άνθρωποι την αγάπησαν πάρα πολύ, Όχι όμως όλοι οι ειδικοί, δηλαδή πέρασες πίκρα τότε με κριτικές.
2: Είχαμε πάει ξύλο.
1: Σου είχαν πει απίστευτα πράγματα τότε.
2: Τεράστια επιτυχία, εμπορική και πολύ ξύλο από τους κριτικούς στο σύνολό του.
1: Ναι, είναι φοβερό. Τι κράτησες από εκείνη την πρώτη σου δουλειά, ποια τραγούδια έχεις φέρει εδώ?
2: Θα σου πω. Κράτησα δύο τραγούδια καταρχήν απαραίτητα. Πάμε κοπέλες. Mm-hmm. Που το λέει η Αργυρό η Καπαρού καταπληκτικά. Του έχει δώσει άλλη διάσταση. Κράτησα το νήμα, το πρώτα παίρνουμε το νήμα, το μαλλί το κατσιασμένο, που είναι πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Τι τραγούδι. Τι τραγούδι.
2: Και πολύ σωστό για τη θέση που είναι. Mm-hmm. Και απαραίτητος το όλα για αυτή την πόλη στο φινάλε της παράστασης, που για μένα για τη Θεσσαλονίκη έχει μια ιδιαίτερη σχέση, γιατί εκείνη την ώρα υπογράφεται κάπως και αυτή η χρόνια σχέση μου με την πρωτεύουσα.
1: Η οποία κρατάει πολλά χρόνια. Ξέρεις, πριν έλεγες για το ότι βρεθήκαμε, για μένα ήταν πάρα πολύ ωραία στιγμή που εμείς συναντηθήκαμε όταν εγώ δούλευα στο Κρατικό Θέατρο. Βέβαια, να σου πω ότι για μένα ήταν πολύ ζορισμένα χρόνια. Δεν είχα πάντα την καλύτερη σχέση και ούτε με τη διεύθυνση του θεάτρου. Τότε προσπαθούσα όμως πάρα πολύ και δούλευα πάρα πολύ, αλλά η συνάντησή μας ήταν πάντα πάρα πολύ ωραία. Η δική σου όμως η σχέση κρατάει ακόμα πιο παλιά με τη Θεσσαλονίκη.
2: Δηλαδή,
1: καλά, με μένα δεν το συζητώ και με άλλους συναδέλφους αγαπημένους και φίλους, αλλά εμένα και με την πόλη. Δηλαδή,
2: η Θεσσαλονίκη.
1: Γιατί η Θεσσαλονίκη. Μπράβο, είναι πάρα πολλά χρόνια.
2: Το 82 ανέβηκα πρώτη φορά, έκανα μουσική για ένα παιδικό.
1: Mm-hmm. Ποιο ήταν αυτό το παιδικό?
2: Το Λιχνάρι Σαλαντίν. Mm-hmm. Με Λάμπρο Κωστόπουλο, και έμενα που έμενα. Έμενα σε ένα σπίτι. Και τότε όμως έκανα τις μεγάλες μου, πρώτες πολύ μεγάλες μου αγάπες και φιλίες, και όταν είδα πια το 10 να κάνω τις Αδαρνείς, εντάξει, εκεί κάναμε συμβόλαια αγάπης με πολύ κόσμο.
1: Και για πόσα κόσμο μουσικά εξανέβη, θυμάμαι το σπίτι που έμενες κοντά στο Παπάφιο κάποια στιγμή, δηλαδή έχεις πραγματικά ιστορίες.
2: Εκείνη τη χρονιά την τρομερή με το Στέργιο.
1: Έχεις φοβερές ιστορίες. Βέβαια, φοβερές ιστορίες και φοβερή σχέση με τη Θεσσαλονίκη, αυτό είναι αλήθεια και δεν είναι ούτε τυπικό, ούτε... Τώρα, κάποιους ηθοποιούς πραγματικά ή κάποιους ανθρώπους που συμμετέχουν στο θίασο, ακούσαμε, ξέρω εγω, πριν τον φοβερό θεολόγο Παπα-Νικολάου, έτσι δεν είναι?
2: Ο θεολόγος είναι από την Κοζάνη.
1: Ναι. Την Κουνιά πώς την ανακάλυψες?
2: Την είδα στην ταινία του Οικονομίδη.
1: Τη Σπασμένη Φλεβά.
2: Τη Σπασμένη Φλέβα, την οποία θεωρώ αυτή τη στιγμή ένα από τα ωραιότερα πράγματα που έχει κάνει το ελληνικό σινεμά. Και εξ αφορμής της παράστασης ήρθε και στο Ηρώδιο ο Γιάννης και κάναμε και ένα μεσημέρι ένα πολύ ωραίο φαγητό εδώ και περάσαμε θαύμα. Και όλοι νομίζουν ότι τον πλευρίζω για να με πάρει στην άλλη του ταινία. Δεν με νοιάζουν πια τα αναστασία μου. Είδα λοιπόν τη Σοφία στην ταινία του και μου έκανε πολύ για Κλεονίκη, γιατί η Κλεονίκη είναι καρφή, δεν είναι εύκολη. Πάει και τη λέει με το που σκάει.
1: Ο Αριστοφάνης απελευθέρωσε ή σε ζόρισε?
2: Τι λες?
1: Ο Αριστοφάνης σε απελευθέρωσε ή σε ζόρισε?
2: Όχι, απελευθέρωσε. Καταρχήν, γιατί έχω κάνει, κοίτα, Αναστασία μου γλυκιά, έχω κάνει τα 8 από τα 11 έργα. Δηλαδή τον έχω μελετήσει πολύ. 8 από τα 11 έργα. Δηλαδή τον έχω μελετήσει πολύ. Επειδή τυχαίνει να έχω και μια φυσική από το σχολείο,

0: έκλαψα πολύ από τους πρωτογενείς ρυθμούς που έχει το κίνημα. Πολύ.
1: Ναι. Και λες, αυτή η λυσιστράτη είμαι εγώ, σταμάτη στην εποχή μου, όρθιος ακόμα με συντρόφους δυνατούς. Μεγάλη ιστορία.
0: Όταν είδα τη Σοφία στη σπασμένη πλεύβα.
1: Είπες, αυτή είναι η Κλεονίκη.
0: Είχα φίλοι μου στο Facebook και λέω, για ένα πρωί μου. Λέω, δεν μπαίνω στο μέσο. Λέω, καλέ τραγουδάτε. Και μου απαντάει αμέσως, άμα έχω παρέα, κάτι τα.
1: Ένα, η σύντροφη που λέμε. Η σύντροφη η δυνατή.
0: Και τη λέω, έλα, μου λέει, υποσχέσουμε ότι άμα είμαι σκατά, θα μου την πεις, ας πούμε, και δεν θα με κρατήσει.
1: Πολύ ωραία απάντηση. Μπράβο της.
0: Και όχι μόνο, κοίταξε, αυτή τη στιγμή όπου έχει πολύ μεγάλη πλάκα, όπως έχει εξελιχθεί η σχέση μας, και τι κάνει βασικά, τα οποία τα κάνει με έναν πολύ αυθεντικό τρόπο. Mm-hmm. Και πως δέσανε και με τη Λένα, τέλος πάντων, είναι από τα αγαπημένα μας πρόσωπα, Σοφία, μες στη ομάδα, μες στο Φίασο, τη λατρεύουμε όλοι, περνάμε πάρα πολύ καλά, έχουμε γελάσει πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, εγώ βλέπω την ώρα τώρα και πρέπει να ζητήσω συγγνώμη από τους συντελεστές, τους υπόλοιπους, δεν προλάβαμε να τους αναφέρουμε, αλλά η δουλειά τους και οι ίδιοι θα είναι εκεί.
0: Είναι ο Μπουλιώτης, ο Καλαθανάς, είναι παιδιά που
1: είναι πολύ.
0: Ο Στιβανάκης, υπέροχος, ένα νούμερο που κάνει ένα...
1: μια θηβαία και έναν ανάπηρο στρατιώτη.
0: Είναι επίσης... υπέροχος.
1: Το κομμάτι με το οποίο τελειώνει το όλα για αυτή την πόλη, πώς πάει στα μάτια? Τι λέει, για πες μας λίγο. Σε χάσαμε λίγο πιο κοντά. Πρέπει να έρθεις.
0: Όλα για αυτή την πόλη. Όλα σε αυτή την πόλη. Όλοι μιλάνε όλοι. Όλοι και τώρα εμείς.
1: Λοιπόν, Σταμάτης Κραουνάκης. Όσα δεν είπαμε και όσα αφήσαμε θα τα πούμε την επόμενη φορά. Πάντα βάζουμε μία άνω τελεία κάθε φορά που μιλάμε για να έχουμε να λέμε κι άλλα. Αλλά το σίγουρο είναι ότι έρχεσαι με όλον αυτόν τον θίασο δυνατή γροθιά και σύντροφη δυνατή, όπως εσύ λες ο ίδιος. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη ιστορία στην ζωή αυτή και δεν είναι καθόλου αυτονόητο. Κατακτιέται τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δάσους για μία μόνο παράσταση, άρα θα τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα, Σταμάτη.
0: Ναι, και ο καιρός μας λέει ότι θα είναι πολύ καλός.
1: Και αυτό θέλουμε να είναι.
0: Ναι, και θα είναι.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
0: Τα φιλιά μου, αγάπη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ευχαριστώ εγώ πολύ.

0: φετινό Ordinary Festival επιστρέφει στην πόλη της Θεσσαλονίκης για έκτη συνεχή χρονιά στις 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Τρεις ημέρες ελεύθερου αυτοσχεδιασμού πειραματικής και ηλεκτρονικής μουσικής από 8 καταξιωμένους μουσικούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. No Ordinary Festival 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στον Αγωγό Τέχνης Τρασεντάνς, Πολυξένης Αντωνίου 4, στη Θεσσαλονίκη.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Άκου! Η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
3: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

τραγούδια είναι ταξίδια. Ταξιδεύουμε με τη μελωδία, τους δημιουργούς, τις φωνές, το θέμα. Επιμέλεια παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, τα τραγούδια είναι ταξίδια στον 958 της ΕΡ 3. Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, Βάλσαμος Παπαντονίου στη ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε και από τις 1179 χιλιόκυκλους μεσαίων κυμάτων και από το διαδίκτυο. Σημερινό μας θέμα, ηλιόλουστα τραγούδια, με τους Lighthouse, Bob Marley, Belle and Sebastian, Morrissey, Bob Hebb, Blind Willie Johnson, Brian Ferry, Beatles και πολλούς άλλους. Καλή σας ακρόαση!

958 ΕΡΤ 3 Σταθμός στον πολιτισμό. Και από τα μεσαία στους 1179 χιλιόκυκλους και στο www.ert3.gr.

Τα τραγούδια είναι ταξίδια στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Μας ακούτε και από τους 1179 χιλιόκυκλους των μεσαίων κυμάτων και από το διαδίκτυο. Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Βάλσαμος Παπαντονίου στην ρύθμιση του ήχου. Σήμερα έχουμε ηλιόλουστα τραγούδια. Καλή σας ακρόαση.

please don't take my sunshine away. I'll only

Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, η εκπομπή «Τα τραγούδια είναι ταξίδια» στον 958 της R3 έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς την ακρόαση και επικοινωνία και φυσικά τον Βάλσαμο Παπαντονίου που ρύθμισε τον ήχο. Η Πία Πακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Να είστε καλά. Γεια σας.

Τραγούδια είναι ταξίδια. Ταξιδεύουμε με τη μελωδία, τους δημιουργούς, τις φωνές, το θέμα. Επιμέλεια παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ3.

0: Μια φωνή μιλά, μια άλλη ακούει αλλιώς. Και όταν η πρόθεση γίνεται γέφυρα, οι άνθρωποι συναντιούνται. Από τις 18 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα γίνεται μια μεγάλη σκηνή πολιτισμού και αθλητισμού. Το 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ενταξιακής Κουλτούρας κοφεί και ακούοντες εν δράση. Πολιτισμός, γλώσσα, νοηματική, κίνηση. Αθλητισμός, διαφορετικοί τρόποι. Μια κοινή γλώσσα, η συμπερίληψη με τη δύναμη της χορηγίας και του εθελοντισμού. Ψιθύρισε και εσύ δυνατά το μήνυμά σου. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Και στο διαδίκτυο rteco.gr.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

riot.

0: μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mode Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της R3.
2: Το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, αγορά Άθωνος. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, DJ sets, performances και εκθέσεις. Καπάνι Project, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης. Πλατεία Άθωνος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.kapaniproject.gr. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της R3.
3: Με ένδυμα περιπάτου. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών επιστρέφει η παράσταση «Θέλω να σου κρατάω το χέρι» με τους Στέλια Ματίκα και Τάσο Ιορδανίδη. Μια σύγχρονη ιστορία για τη φθορά, την απόσταση και την ανάγκη επανασύνδεσης δύο ανθρώπων που ξεδιπλώνεται με χιούμορ, ευαισθησία και έντονη συναισθηματική δύναμη. Η παράσταση «Μην ξεχνάς» της Τερέζας Γεωργιάδου παρουσιάζεται στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς με Έλληνα Μερκούρη, προσεγγίζοντας με ευαισθησία την άνοια και τις επιπτώσεις της στον άνθρωπο και το οικογενειακό του περιβάλλον. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Στο Σινέ Απόλλων συνεχίζεται το αφιέρωμα του Ακύρο Κουροσάβα με την προβολή της ταινίας «Γιοζίμπο». Ο Σαντζούρο, ρακένδυτος περιπλανόμενος σαμουράι, εκμεταλλεύεται προς όφελός του τον άγριο ανταγωνισμό ανάμεσα σε δύο αντίπαλες οικογένειες που λιμένονται ένα χωριό στην Ιαπωνία του 19ου αιώνα. Η ταινία που ενέπνευσε τον Σέρτζιο Λεόνε για να κάνει το «Για μια χούφτα δολάρια». Στο θέατρο Κήπου, ο Χο καλεί τον κόσμο σε ένα live γεμάτο ενέργεια, ρυθμό και αγαπημένα κομμάτια. Και στη Μονή Λαζαριστών έρχεται για μία συναυλία η Χρυσίδα Γκαγκούτη. Η νέα παραλία, νέα πασαρέλα, μεταφέρεται για πρώτη φορά στη Λεωφόρο Νίκη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με θέμα Κοσμόπολης. Δημιουργίες αποκλειστικά από ανακυκλώσιμα υλικά αντλούν έμπνευση από την πολυπολιτισμική ιστορία, την γυναική ενδυμασία και την κοσμοπολίτικη ταυτότητα της πόλης της Θεσσαλονίκης. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

Με άλλον αέρα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε ξανά. Είστε συντονισμένοι στο 958, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ERT.gr και από την πλατφόρμα ERT.co. Με μεγάλη μας χαρά η Ζωή Μούσιου είναι εδώ για να φροντίσει τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, η οποία σήμερα είναι αφιερωμένη στον Τζον Κολτρέιν με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από τη γέννησή του. Ο Τζον Κολτρέιν γεννήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου του 1926 στο Άμλετ της Βόρειας Καρολίνας, ένα πηγαίο ταλέντο. Το 1945 ξεκίνησε να παίζει και έφυγε από τη ζωή στις 17 Ιουλίου του 1967 σε ηλικία μόλις 40 ετών, αφήνοντας πίσω του ένα έργο που μέσα σε σχετικά λίγα χρόνια άλλαξε βαθιά την πορεία της τζαζ και εξακολουθεί να επηρεάζει μουσικούς μέχρι σήμερα πολύ πέρα από τα όρια του ίδιου του είδους. Δύσκολα μπορεί κανείς να βρει έναν χαρακτηρισμό που να αποδίδει το μέγεθος της προσφοράς του. Δεν ακολούθησε απλώς την εποχή του, αλλά έσπρωξε, θα λέγαμε, τη μουσική προς τα εμπρός, αναζητώντας διαρκώς νέους τρόπους έκφρασης, και κάθε φορά που άνοιγε έναν καινούριο δρόμο συνέχισε να ψάχνει τον επόμενο. Κάτι αντίστοιχο συνέβη και με τον Miles Davis, τα 100 χρόνια από τη γέννηση του οποίου γιορτάσαμε τον περασμένο Μάιο. Οι δυο τους συνυπήρξαν σε μία από τις σημαντικότερες περιόδους της ιστορίας της τζαζ και το 2026 συναντιούνται ξανά μέσα από την κοινή επέτειο των 100 χρόνων από τη γέννησή τους. Στα τελευταία χρόνια της ζωής του, η μουσική του Coltrane συνδέθηκε όλο και περισσότερο με μια πνευματική αναζήτηση, με την προσευχή, την ενότητα και την αναζήτηση του Θείου. Σε πρόσφατο άρθρο των New York Times για την 100ταετία αυτή, η πνευματική διάσταση παρουσιάζεται όχι απλώς ως αναζήτηση γαλήνης, αλλά ως μια απαιτητική πορεία όπου η ηρεμία μπορούσε να συνυπάρχει με την ταραχή και η ομορφιά με τη σκληρότητα. Για τις επόμενες δύο ώρες θα ακούσουμε ορισμένες από τις σημαντικότερες συνθέσεις του Τζον Κολτρέιν, αλλά και διαφορετικές επανερμηνίες τους μέσα από τη ματιά άλλων μουσικών. Έναν αιώνα μετά τη γέννησή του, η μουσική του εξακολουθεί να μελετάται, να διασκευάζεται, να επανερμηνεύεται σε ολόκληρο τον κόσμο. Θα ακούσουμε επίσης συνθέσεις που ράφτηκαν ειδικά για εκείνον ως φόρος τιμής στον ίδιο και στην κληρονομιά του. Και ξεκινήσαμε με την Alice Coltrane, την πιανίστρια, αρπίστρια και συνθέτρια, σύζυγο και στενή μουσική συνεργάτηδα του Τζον Κολτρέιν, η οποία αντικατέστησε τον Μακόι Τάινερ στο κουαρτέτο του και παρέμεινε μαζί του μέχρι και το θάνατό του το 1967. Ακούσαμε το The Sun, μια δική της σύνθεση από το άλμπουμ Cosmic Music του 1968. Στην αρχή του κομματιού ακούσαμε τις φωνές του Coltrane και του Pharoah Sanders, μια επίκληση για ειρήνη, αγάπη και τελειότητα σε ολόκληρη τη δημιουργία, μια στιγμή που συμπυκνώνει αυτή τη πνευματική διάσταση της μουσικής του Coltrane. Και από την άλλη, περνάμε τώρα σε μια άλλη καθοριστική συνεργασία, εκείνη με τον Miles Davis. Το 1955 εντάχθηκε στο πρώτο μεγάλο κουίντετο του Miles, παίρνοντας τη θέση του Sonny Rollins, και η συνεργασία τους εξελίχθηκε σε μία από τις σημαντικότερες στην ιστορία της jazz. Θα τους ακούσουμε μαζί στο Tio, σύνθεση του Miles Davis από το άλμπουμ Someday My Prince Will Come του 1961, με τον John Coltrane στο τενόρο σαξόφωνο. Ο τίτλος είναι αφιερωμένος στον παραγωγό Τίο Ματσέρο, ενώ η ηχογράφηση συγκαταλέγεται στις τελευταίες στούντιο οι συναντήσεις των δύο μουσικών.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Και από τη συνάντηση του Miles Davis με τον John Coltrane στο Τίο, περνάμε σε μια ιδιαίτερη στιγμή της πορείας του. Το Blue World μας πηγαίνει στο 1964 και στο κλασικό κουαρτέτο του, με τον McCoy Tyner στο πιάνο, Jimmy Garrison στο μπάσο και τον Elvin Jones στα drums. Η μουσική αυτή ηχογραφήθηκε ειδικά για τη γαλλόφωνη καναδική ταινία Le Sandan Le Sac του Gilles Gruhl, στη μοναδική γνωστή περίπτωση κατά την οποία ο Coltrane έγραψε και ηχογράφησε μουσική για κινηματογραφική ταινία. Οι ηχογραφίες αυτές παρέμειναν ουσιαστικά άγνωστες για δεκαετίες και κυκλοφόρησαν ολοκληρωμένες μόλις το 2019 με τον τίτλο Blue World.

Αυτό ήταν το A Lesson from Train των Jay Rolls και John Robinson. Ένα σύντομο κομμάτι που φέρνει τη φωνή του ίδιου του John Coltrane μέσα σε ένα σύγχρονο hip-hop περιβάλλον. Τον ακούσαμε να μιλάει για την ελευθερία που ένιωθε να δοκιμάζει τα πάντα στη μουσική του και για την ανάγκη να επιστρέφει στις ρίζες του, εξερευνώντας πράγματα που ίσως είχε αφήσει πίσω. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην προσπάθεια του να ψάξει βαθύτερα μέσα του, να ανασύρει μνήμες και τρόπους παίξηματος, όχι απλώς για να φτιάξει έναν όμορφο ήχο, αλλά για να αξιοποιήσει όσα ήδη γνώριζε, καταλήγοντας την επιθυμία του να μεταφέρει όλη αυτή τη γνώση σε μια λυρική γραμμή, ώστε η μουσική του να γίνεται άμεσα αντιληπτή από τον ακροατή. Συνεχίζουμε με τον ίδιο τον Coltrane και το Tunchi, μια σύνθεση αφιερωμένη στον Νιγηριανό ντράμερ και κρουστό Babatunde Olatunchi, με τον οποίο είχε αναπτύξει στενή σχέση. Ο Coltrane γνώριζε και μελετούσε τη μουσική του Olatunchi ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 60, ενώ αργότερα στήριξε και το Olatunchi Center for African Culture στο Harlem.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Ακούσαμε λίγο πριν το After the Rain του John Coltrane, στην εκδοχή όμως του κιθαρίστα Jeff Parker, από το άλμπουμ Suite for Max Brown του 2020. Ο Parker προσεγγίζει τη σύνθεση έτσι με λιτότητα και ευαισθησία, αναδεικνύοντας το λυρικό και στοχαστικό χαρακτήρα της σύνθεσης μέσα από τον ήχο της κιθάρας του. Και συνεχίζουμε με το Ήκουν Ινόξ, αυτή τη φορά από την Gerald Wilson Orchestra. Η συγκεκριμένη εκτέλεση περιλαμβάνεται στο άλμπουμ του 1969. Ο Gerald Wilson δίνει στη σύνθεση μια καθαρά ορχιστρική διάσταση, αξιοποιώντας το εύρος μιας μεγάλης μπάντας. Στην ηχογράφηση συμμετέχουν μεταξύ άλλων ο Bobby Hutcherson στο βιμπράφωνο, ο George Duke στο πιάνο, ο Richard Groove Holmes στο όργανο, ο Harold Land στο τενόρο σαξόφωνο και ο Ernie Watts επίσης στο τενόρο σαξόφωνο. Πάμε να τα ακούσουμε.

Ακούσαμε την Αίμα του John Coltrane στην εκδοχή του σαξοφωνίστα Tom Scott με τους California Dreamers, μια ηχογράφηση του 1967 στο Los Angeles, η οποία περιλαμβάνεται στο άλμπουμ The Honeysuckle Breeze από την Impulse. Στην ηχογράφηση συμμετείχαν επίσης ο Mike Melvoin στα πλήκτρα, ο Max Bennett στο ηλεκτρικό μπάσο, ο Τζιν Έστε στα κρουστά και ο Λούις Μόραελ στην κιθάρα. Και συνεχίζουμε, περάσαμε στο Ole Coltrane από το γερμανό σαξοφωνίστα, συνθέτη και ενορχιστρωτή Γιώκη Φρόιντ, μια σύνθεση αφιερωμένη στον Τζον Coltrane. Η ηχογράφηση έγινε στη Φραγκφούρτη στις 2 Ιουνίου του 1962 και δείχνει πόσο γρήγορα η επιρροή του Coltrane είχε περάσει και στην ευρωπαϊκή jazz σκηνή. Εδώ ακούμε τον ίδιο τον Freund στο σοπράνο σαξόφωνο, τον Emil Mangelsdorf στο φλάουτο, τον Bernhard Kirchgärtner στην κιθάρα, τους Carl Theodor Geyer και Gitter Lenz στα μπάσα και τον Peter Baumeister στα drums.

και με το σεξτέτο του γερμανού σαξοφωνίστα Yoki Freund σε μια σύνθεση αφιερωμένη στον John Coltrane. Πάμε σιγά σιγά προς το τέλος. Θα κλείσουμε την πρώτη ώρα με το The Train and the Pharaoh, τον The Last Electroacoustic Space Jazz and Percussion Ensemble, με ένα κομμάτι αφιερωμένο στον John Coltrane και τον Pharaoh Sanders. Προέρχεται από το άλμπουμ Miles Away του 2010 σε παραγωγή του Mad Lib και συνδέει την πνευματική jazz παράδοση των δύο μουσικών με ένα πιο σύγχρονο ηλεκτρικό ήχο. Να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε. Να ευχαριστήσω την Ζωή Μούσιο που φρόντισε άψογα τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για τη συνέχεια του αφιερώματος μας στον John Coltrane με συνθέσεις δικές του, επανερμηνίες και μουσικές που φωτίζουν διαφορετικές πλευρές της πορείας και της κληρονομιάς του.

0: No Ordinary Festival επιστρέφει στην πόλη της Θεσσαλονίκης για έκτη συνεχή χρονιά στις 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Τρεις ημέρες ελεύθερου αυτοσχεδιασμού πειραματικής και ηλεκτρονικής μουσικής από 8 καταξιωμένους μουσικούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. No Ordinary Festival 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στον Αγωγό Τέχνης Τρασεντάνς, Πολυξένης Αντωνίου 4 στη Θεσσαλονίκη.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Γενέθλιον Περέας 2026. Μουσική, θέατρο, σινεμά, παιχνίδια για παιδιά και ένας μεγάλος αγώνας δρόμου. 16 έως 28 Σεπτεμβρίου, η Περέα ζωντανεύει με τοπωνύμια που αφηγούνται ιστορίες και τον Χρήστο Δάντη στη μεγάλη συναυλία για μια υπέροχη νύχτα. Η γενέθλια ημέρα είναι μνήμη, είναι παρόν, είναι μέλλον. Γενέθλιον Περέας, 16 με 28 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
3: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.

Με άλλον αέρα να καλωσορίσουμε τις φίλες και τους φίλους που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στο 958, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ERT.gr και από την πλατφόρμα ERT.com. Η Ζωή Μούσιου παραμένει στη φροντίδα των ήχων μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στον Τζον Κολτρέιν με αφορμή τη συμπλήρωση ενός αιώνα από τη γέννησή του στις 23 Σεπτεμβρίου του 1926, ακούγοντας δικές του συνθέσεις αλλά και διαφορετικές επανερμηνίες από μουσικούς άλλων εποχών και γενεών. Ο Τζον Κολτρέιν ήρθε σαν επισκέπτη στον πλανήτη αυτό, ήρθε εν ειρήνη και έφυγε εν ειρήνη. Στο διάστημα όμως που έζησε εδώ, βρισκόταν σε μια διαρκή αναζήτηση, προσπαθώντας να φτάσει σε νέα επίπεδα συνειδητοποίησης, γαλήνης και πνευματικότητας. Προς το τέλος της ζωής του, αυτή η αναζήτηση συνδέθηκε όλο και πιο βαθιά με τη μουσική του, που έγινε για εκείνον ένας τρόπος επικοινωνίας με το Θείο, μία μορφή προσευχής και ευχαριστίας προς τον Θεό. Γι' αυτό και ένα σημαντικό μέρος του έργου του συνδέθηκε τόσο έντονα με αυτό που σήμερα ονομάζουμε spiritual jazz. Ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα με τον ίδιο τον Coltrane στο Equinox, ένα blues σε ελάσσονα τονικότητα που ηχογραφήθηκε το 1960 και κυκλοφόρησε το 1964 στο album Coltrane's Sound. Τον τίτλο του κομματιού επέλεξε η πρώτη του σύζυγος στην Αΐμα, παραπέμποντας τη φθινοπορεινή σημερία πολύ κοντά στην ημερομηνία των γενεθλίων του. Και από μια δική του σύνθεση θα περάσουμε τώρα σε έναν φόρο τιμής που μας έρχεται από τη Νότια Αφρική. Θα ακούσουμε το Train Ride του νοτιοαφρικανού πιανίστα Τέτε Μπαμπίσα από το άλμπουμ Did You Tell Your Mother του 1979. Ο τίτλος αποτελεί άμεση αναφορά στον Coltrane, ενώ η μουσική συνδυάζει αφρικανικούς ρυθμούς με modal jazz, hard bop και ελεύθερο αυτοσχεδιασμό.

Πέρασαμε στο Bugs and Train με τον Milt Jackson στο βιμπράφωνο και τον John Coltrane στο τενόρο σαξόφωνο. Ο τίτλος ενώνει τα παρατσούκλια των δύο μουσικών, Bugs για τον Jackson και Train για τον Coltrane, και έγινε παράλληλο τίτλος του άλμπουμ που κατέγραψε τη μοναδική συνεργασία τους στη δισκογραφία. Το κομμάτι είναι σύνθεση του Milt Jackson και ηχογραφήθηκε στη Νέα Υόρκη στα στούντιο της Atlantic στις 15 Ιανουαρίου του 1959, ενώ το άλμπουμ κυκλοφόρησε δύο χρόνια αργότερα με τον Hank Jones στο πιάνο, τον Paul Chambers στο μπάσο και τον Connie Kay στα drums.

στις αρχές της δεκαετίας του 60 ο John Coltrane περνά σε μια νέα περίοδο τόσο μουσικά όσο και προσωπικά. Τότε στρέφεται και στο σοπράνο σαξόφωνο, ενώ οι αναζητήσεις του γίνονται όλο και πιο τολμηρές, με τον ίδιο και τον Eric Dolphy να δέχονται έντονη κριτική για τους μόνταλ πειραματισμούς τους και τις επιρροές από την ινδική μουσική. Παράλληλα, η πνευματικότητα αποκτά όλο και μεγαλύτερη θέση στη ζωή του, έχοντας αφήσει πίσω του τα ναρκωτικά και το αλκοόλ που τον ταλαιπώρησαν για μια δεκαετία περίπου. Άρχισε να μελετά διαφορετικές θρησκευτικές και φιλοσοφικές παραδόσεις, από τον χριστιανισμό και το Ισλάμ μέχρι τον βουδισμό, την Καμπάλα, αλλά και τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, φτάνοντας σταδιακά να βλέπει τη μουσική ως έκφραση μιας ανώτερης δύναμης. Από αυτή την περίοδο γεννιέται το I Love Supreme, η τετραμερή σουίτα που ηχογραφήθηκε στις 9 Δεκεμβρίου του 1964 με το κλασικό κουαρτέτο του, τον McCoy Tyner στο πιάνο, τον Jimmy Garrison στο μπάσο και τον Elvin Jones στα drums. Κυκλοφόρησε το 1965 από την Ibals. Τα τέσσερα μέρη είναι το Acknowledgement, Resolution, Persuance και Sam, με ολόκληρο το έργο να συνδέεται με την πίστη και την ευγνωμοσύνη του Coltrane προς τον Θεό. Στο πρώτο μέρος, το Acknowledgement, όλα ξεκινούν από το επαναλαμβανόμενο μοτίβο του μπάσου και προς το τέλος ακούμε και τη φωνή του ίδιου του Coltrane να επαναλαμβάνει το I Love Supreme, και ερχόμαστε στον δικό μας πολύ σημαντικό μουσικό της jazz και όχι μόνο, τον Γιώργο Τρανταλίδη, που έχει γράψει τη δική του ιστορία στην ελληνική μουσική στο άλμπουμ Looking Back του 2022, με τη συμμετοχή σημαντικών Ελλήνων και ξένων μουσικών. Παρουσιάζει τη δική του εκδοχή στο I Love Supreme του John Coltrane, το οποίο θα ακούσουμε αμέσως τώρα, και αμέσως μετά θα ακούσουμε τον ίδιο τον Coltrane και το κουαρτέτο του. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος του έργου I Love Supreme Part 1, Acknowledgement. Ευχαριστίες.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Από τη σπουδαία πολωνική σκηνή της jazz ακούσαμε το Ναΐμα σε μια διαφορετική προσέγγιση από τον Πολωνό τραγουδιστή, συνθέτη και πιανίστα Στανίσοαφ Σόικα. Η Ναΐμα είναι μία από τις πιο γνωστές μπαλάντες του Κολτρέιν, γραμμένη το 1959 και αφιερωμένη στην πρώτη του σύζυγο Χουανίτα Ναΐμα Γκράμπς, από την οποία πήρε και τον τίτλο της. Και πλησιάζοντας σιγά σιγά προς το τέλος, παραμένουμε στο Ναΐμα ακούγοντας αυτή τη φορά την εκδοχή των αδελφών Ελ και Καρλ Γκράμπς, γνωστών ως The Visitors. Η ηχογράφηση περιλαμβάνεται στο άλμπουμ Neptune που κυκλοφόρησε το 1972. Έναν αιώνα λοιπόν μετά τη γέννησή του, η παρακαταθήκη του John Coltrane συνοψίζεται ίσως στη ριζική ειλικρίνεια με την οποία αναζητούσε μέσα από τη μουσική κάτι ουσιαστικότερο από τον ίδιο τον ήχο. Η Alice Coltrane θυμόταν πως ήθελε το όργανο του να υπηρετεί το καλό στον κόσμο και να γίνεται όργανο ειρήνης. Και αυτή η επιθυμία μοιάζει να φωτίζει ολόκληρη την πορεία του, μια μουσική που γεννήθηκε από βαθιά προσωπική αναζήτηση, αλλά είχε πάντα ως ορίζοντα την αγάπη, την πνευματικότητα και την ειρήνη. Που γεννήθηκε από βαθιά προσωπική αναζήτηση, αλλά είχε πάντα ως ορίζοντα την αγάπη, την πνευματικότητα και την ειρήνη. Να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε. Να ευχαριστήσουμε.

0: Εσείς πού πάτε?
1: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
2: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
3: Χορηγός επικοινωνίας 950.

0: 8 της ΕΡΤ3.
1: Και ναι, έφτασε η ώρα για το τρίτο φεστιβάλ παιδιού της μικρής σκηνής. Από 18 έως 27 Σεπτεμβρίου θα δώσουν το παρόν οι καλύτερες ομάδες της πόλης μας και όχι μόνο. Το μουσικό παιχνιδοθέαμα του Χριστόφωνου, η ομάδα Blackbird, το θέατρο F, η Tiny 2, το θέατρο της μικρής σκηνής και η ομάδα Σκηνή Κορδόνη σας περιμένουν για πολύ γέλιο, τραγούδι και παιχνίδι. Επταλόφου 14 κάτω Τούμπα. Πληροφορίες κρατήσεων 6944 50 35 42.
0: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
2: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα, ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Με ένδυμα περιπάτου. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου και είναι η Ατζέντα Πολιτισμού. Στο θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών επιστρέφει η παράσταση «Θέλω να σου κρατάω το χέρι» με τους Στάλια Ματίκα και Τάσο Ιορδανίδη. Μια σύγχρονη ιστορία για τη φθορά, την απόσταση και την ανάγκη επανασύνδεσης δύο ανθρώπων που ξεδιπλώνεται με χιούμορ, ευαισθησία και έντονη συναισθηματική δύναμη. Η παράσταση «Μην ξεχνάς» της Τερέζας Γεωργιάδου παρουσιάζεται στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς με Έλληνα Μερκούρη, προσεγγίζοντας με ευαισθησία την άνοια και τις επιπτώσεις της στον άνθρωπο και το οικογενειακό του περιβάλλον. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Στο Σινέ Απόλλων συνεχίζεται το αφιέρωμα του Ακύρο Κουροσάβα με την προβολή της ταινίας Γιοζίμπο. Ο Σαντζούρο, ρακένδυτος περιπλανόμενος σαμουράι, εκμεταλλεύεται προς όφελός του τον άγριο ανταγωνισμό ανάμεσα σε δύο αντίπαλες οικογένειες που λιμένονται ένα χωριό στην Ιαπωνία του 19ου αιώνα. Η ταινία που ενέπνευσε τον Σέρτζιο Λεόνε για να κάνει το «Για μια χούφτα δολάρια». Στο θέατρο Κήπου, ο Χο καλεί τον κόσμο σε ένα live γεμάτο ενέργεια, ρυθμό και αγαπημένα κομμάτια. Και στη Μονή Λαζαριστών έρχεται για μία συναυλία η Χρυσίδα Γκαγκούτη. Η νέα παραλία, νέα πασαρέλα, μεταφέρεται για πρώτη φορά στη Λεωφόρο Νίκη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με θέμα Κοσμόπολης. Δημιουργίες αποκλειστικά από ανακυκλώσιμα υλικά αντλούν έμπνευση από την πολυπολιτισμική ιστορία, την γυναική ενδυμασία και την κοσμοπολίτικη ταυτότητα της πόλης της Θεσσαλονίκης. Ήταν η Ατζέντα Πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κάποιος περνάει τραγουδώντας.

εικόνες πόλης με φίλτρο. Μια ραδιοφωνική σειρά φτιαγμένη από δρόμο, μουσική και λέξεις που περίσεψαν από ένα ποίημα. Στον 958 της R3 με τη Μάρα Τσικάρα.

στα κορίτσια αφιερωμένη η σημερινή μέρα. Κορίτσια στο σώμα, στην ψυχή, στη μουσική, στα ποίματα, όπως και στο ποίημα που ακολουθεί. Τα κορίτσια, η πόα της ουτοπίας, τα κορίτσια, οι παραπλανημένες πλειάδες, τα κορίτσια, τα αγγεία των μυστηρίων, τα γεμάτα ως πάνω και τα πίθμενα, τα στιφά στο σκοτάδι και όμως θαύμα, τα γραμμένα στο φως και όμως μαυρίλα, τα στραμμένα επάνω τους όπως η φάρη, τα ηλιοβόρα και τα σελινοβάμωνα, η Έρση, η Μυρτώ, η Μαρίνα, η Ελένη, η Ροξάνη, η Φωτεινή, η Άννα, η Αλεξάνδρα, η Κίνθια, Οδυσσέας Ελίτης. Ο Παναγιώτης Τούντας τώρα τις εκάλεσε όμορφες κοπέλες να χορέψουν με ζουρνάδες και νταούλια. Πάμε!

Ναι, αγαπούν τα κορίτσια τους ζουρνάδες, ξετρελαίνονται, όπως εκείνο το λιγερό σε στίχους Μάνου Χατζηδάκη και μουσική Νότι Μαυρουδή και με τη φωνή ενός άλλου κοριτσιού, της Αρλέτας.

Τον ήχο φροντίζει η Αγγελική Μπρέλου. Η Μάρα Τσικάρα ακολουθεί κάποιον που περνάει τραγουδώντας. Και σήμερα, Κυριακή, η Κυριακή είναι κορίτσι, μας λέει ο Βαγγέλης Ευαγγελίου. Όταν γνωρίζω ένα κορίτσι, του λέω πως αγαπώ τις Κυριακές. Και επειδή όλα τα κορίτσια που γνωρίζω είναι Τρίτες, περιμένω τη Δευτέρα να ισορροπήσω στο παρελθόν και το μέλλον. Και έτσι, κανένα κορίτσι δεν είναι το παρόν μου. Για να δούμε πώς θα πάνε και τα κορίτσια με αυτή τη μέρα, την Κυριακή. Η Μαρινέλα, ας πούμε.

Η Edith Piaf από την άλλη μας λέει: όλες οι μέρες της εβδομάδας είναι άδειες και ακούγονται κούφιες, όμως η χειρότερη από όλες είναι η Κυριακή, που θέλει να φαίνεται ρόδινη και να παίζει τη γενναιόδορη, η Κυριακή που επιβάλλεται σαν μια ευτυχισμένη μέρα.

τις Κυριακές όλο και θα ακούγα το επόμενο τραγούδι, καθοδόν για την κυριακάτικη καθιερωμένη έξοδο από μια κασέτα στα μάξι, για άλλο κορίτσι αυτό, μια μπέμπα που, όπα, κοίτα πώς μεγάλωσε,

Κοριτσί, μπέμπα, τσίκα, κοπελιά, γυρίζει όπως και να τη φωνάξεις. Θύμωσε τώρα αυτή η ισπανική εκδοχή της, τα πήρα στο κρανίο, άντε να την κατευνάσουμε με μια άλλη μουσική. Ο αγαπημένος τρόπος πάντως να την αποκαλείς είναι μαζί με εκείνο το κτητικό, το μου, το κορίτσι μου, my girl.

0: 958 FM και στο διαδικτύο erteco.gr.
1: Άλλο ένα μέλος στην κοριτσοπαρέα, η βροχή και εκείνα τα κορίτσια που μες στα σύννεφα βολτάρουν σαν την όμορφη αστραπή, και ό,τι δώσουν και ό,τι πάρουν γίνεται βροχή. Από τα πρώτα κορίτσια πάντως που μου ήρθαν στο μυαλό ήταν η Μαρία Νεφέλη και εκείνος ο στίχος της «Η λύπη ομορφαίνει επειδή της μοιάζουμε», αλλά και το τραγούδι της «Εδώ από την Αλμπένα και το Γιάννη Μίτση».

Αχ, αυτά τα μεθυσμένα, τα αερικά, τα πλάσματα, τα παλούφερμένα, τα τρελοκόριτσα που κάνουν τους άλλους να αναφωνούν κρίμαστο. Το επόμενο έχει το πρόσωπο κολλημένο στο τζάμι, ζωγραφισμένο από τον Κώστα Μόντι, το κορίτσι στο τζάμι. Πολύ με απασχολεί αυτό το κορίτσι που ακούμπησε το απόγευμα το πρόσωπο στο τζάμι και κάρφωσε το βλέμμα στο δρόμο χωρίς να βλέπει και προσήλωσε την προσοχή στο δρόμο χωρίς να προσέχει.

Κώστας Ουράνης, το κορίτσι των 13 χρονών, σβέλτη, γοργή και γλιστερή σαφίδι, όλη την ώρα που να την πιάσω τέντωνα τα χέρια, ξεγλιστρούσε και πάντα προκαλώντας με κιόλο ξεφεύγοντάς μου, ευτυχισμένη, ολόκαρδα και ηρωνικά γελούσε. Μα πάνω στο κυνηγητό και πάνω στο παιχνίδι, κάθε που σμίγαν τα κορμιά και κόλλαγαν στην πάλη, εκείνη πια δεν γέλαγε να θώα σαν και πρώτα, και με ένα οσκήμα ανέβαινε το αίμα στο κεφάλι. Και μια στιγμή που άρπαξα τη μέση της και μάγρια επιθυμία την κράτησα μέσα στην αγκαλιά μου, σκλαβώνοντας τα πόδια της μέσα στα γόνατά μου, την είδα που αφέθηκε γλυκά στο σφίξιμό μου, ενώ τα μάτια εγλάρωναν και τρέμανε τα χείλη, και νιώσα ότι μέσα της εξύπνησε το θύλι.

Φτάσαμε και στο κορίτσι κούκλα, την Μπάμπολα. Αν πιέσεις την κυλίτσα της, φωνάζει μαμά. Αν την ξαπλώσεις, κλείνει τα ματάκια της. Κοιμάται ή ονειρεύεται, κλαίει ενίοτε. Κοίτα τα δάκρυα στα πλαστικά μαγουλά της. Τι αληθινά που μοιάζουν.

Εκείνο το κορίτσι που αυτοσχεδιάζει τη μουσική του, την ποίησή του χορεύοντας στην ακροθαλασσιά, με την ψυχή του τώρα διχασμένη και σκαρφαλώνει, πέφτει δίχως να ξέρει πού και κρύβεται σε ενός ατμόπλοιου ταμπάρι με γόνατο σπασμένο, η κόρη αυτή, δηλώνω εγώ, είναι κάτι ωραίο και υψηλό, κάτι ηρωικά χαμένο που ηρωικά έχει βρεθεί. Δεν έχει σημασία ποια συφορά τη βρήκε. Την τύλιξε μια μουσική απελπισμένη και τυλιγμένη μες στον θρίαμβό της, εκεί που στίβαζαν δεμάτια και καλάθια, έβγαλε μια φωνή παράξενη τραγουδιστή. «Ο θάλασσα, που θάλασσα ποθείς, θάλασσα πεινασμένη». William Butler Yeats, μετάφραση Σπύρος Ηλιόπουλος.

Κορίτσια καλά, κακά, εκείνα που πάνε στον παράδεισο, τα άλλα που πάνε παντού. Κορίτσια που κλαίνε, που φεύγουν, που αγαπούν, που δεν μπορείς να τα κάνεις ζάφτη, τρελά και μεθυσμένα, ατρόμητα ή φοβισμένα, που παλεύουν με τον ίδιο τους τον εαυτό ή με κάποιον που ζει μέσα τους, στο μυαλό τους, άρα για αυτός θέλει το καλό τους. Για να ακούσουμε τη Μαρία Παπαγεωργίου πάνω σε αυτό το θέμα.

Νομίζω όλο αυτό το αφιέρωμα στα κορίτσια έγινε για να ακουστεί το επόμενο τραγούδι του Μιχάλη Καλογεράκη και της Μάρθας Φριτζίλα. Να δες τώρα, όλες βγήκαν σε μια πορεία, όλες αυτές που ακούστηκαν ως τώρα. Τα μεθυσμένα, τα αερικά, τα καλά, τα κακά, οι κούκλες, οι κλαψιάρες, οι παιχνιδιάρες, οι γελαστές, οι μπέμπες που γίνανε γυναίκες, που αγαπούν ή μισούν τις Κυριακές, που χορεύουν με ζουρνάδες, λιγερές ή παχουλές σαν εκείνες του Μποτέρο, τζοκόντες και μπαλαρίνες, ξεσηκώθηκαν από τα πείματα και τους πίνακες και τα τραγούδια και χορεύουν ανθισμένες στην πορεία, χορεύουν για να αλλάξει η ιστορία.

0: Τον ήχο φρόντισε η Αγγελική Μπρέλου, η Μάρα Τσικαρένα στα λόγια και τις μουσικές επιλογές. Ήταν και μια σκιά ανάμεσά μας και σήμερα, κάποιος που πέρασε τραγουδώντας από δίπλα μας και έπειτα χάθηκε στον ορίζοντα της Κυριακής.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Γενέθλιον Περέας 2026. Μουσική, θέατρο, σινεμά, παιχνίδια για παιδιά και ένας μεγάλος αγώνας δρόμου. 16 έως 28 Σεπτεμβρίου, η Περέα ζωντανεύει με τοπονύμια που αφηγούνται ιστορίες και τον Χρήστο Δάντη στη μεγάλη συναυλία για μια υπέροχη νύχτα. Η γενέθλια ημέρα είναι μνήμη, είναι παρόν, είναι μέλλον. Γενέθλιον Περέας, 16 με 28 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.

ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάννα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.

Καλώς ανταμώνουμε και σήμερα, φίλοι μου καλοί, καλοί μου φίλοι, συντονισμένοι στον 958 της R3. Ακούτε την εκπομπή ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Σήμερα λοιπόν θα παρουσιάσουμε το έργο και τη ζωή δύο μεγάλων καλλιτεχνών, του Τσίκο Χάμιλτον, ο οποίος θεωρείται από τους πρώτους drummer της jazz που εισήγαγαν τη χρήση single-headed toms, δηλαδή αφαίρεσε το κάτω δέρμα από το τύμπανο, διαμορφώνοντας ένα πολύ προσωπικό και λεπτό ήχο, αλλά και τον King Sunny Ade, ένα νιγηριανό μουσικό τραγουδιστή και συνθέτη, παγκοσμίως γνωστός και ως ο βασιλιάς της τζουτζου μουσικής. Θεωρείται ένας από τους πιο επιδραστικούς αφρικανούς καλλιτέχνες όλων των εποχών και υπήρξε, να πούμε, πρωτοπόρο στην εισαγωγή της αφρικανικής pop μουσικής στη διεθνή σκηνή. Η πρώτη ώρα δικαιωματικά είναι αφιερωμένη στον υπέροχο Forest Storm Τσίκο Χάμιλτον, γεννημένος το 1921. Πριν όμως ξεδιπλώσουμε το αφιέρωμα, θα χρειαστεί να συστηθούμε και σήμερα. Μερσιάν Ελευθεριάδου μπροστά από το μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Αγαπητός φίλος και συνεργάτης, σταθερή αξία, Περικλής Κλιγκόπουλος, στην τεχνική ρύθμιση του ήχου. Γεννημένος το 1921, ο Τσίκο Χάμιλτον ήταν κορυφαίος Αμερικανός drummer τη jazz, αλλά και διευθυντής ορχήστρας, γιατί ήταν και band leader, ο οποίος φράγησε τον ήχο του όσον αφορά το κίνημα της cool jazz της δυτικής ακτής κατά τη δεκαετία του 1950. Γεννημένος στο LA, σε μια πολυμελή και πολυπολιτισμική οικογένεια, γεννήθηκε ως Forest Thorn Hamilton. Ο πατέρας του, ο Jesse Hamilton, Αφροαμερικανός με σκοτσέζικη όμως καταγωγή, εργαζόταν ως αχθοφόρος σε σιδηροδρόμους και αργότερα σε μια ιδιωτική λέσχη. Η μητέρα του, η Per Lee Gonzalez, είχε μεξικάνικη, ινδιάνικη και εβραϊκή καταγωγή. Ένας από τους αδελφούς του, ο Μπέρνι Χάμιλτον, έγινε αργότερα γνωστός ηθοποιός, διάσημος για το ρόλο του Captain Dobey στην σειρά Star Sky and Hutch. Αν και η οικογένειά του πέρασε δύσκολα χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης της δεκαετίας του 30, ο Χάμιλτον είχε δηλώσει πως επειδή όλοι γύρω τους ήταν φτωχοί, δεν ένιωθαν και μειονεκτικά. Ξεκινήσαμε λοιπόν την σημερινή μας συνάντηση με το jazz κομμάτι του Τσίκο Χάμιλτον, One Day, Five Months Ago. Πρόκειται για ένα soulful κομμάτι, έχει και πνευστά, έχει μια εκλεπτισμένη χρήση των πινέλων όσον αφορά τα drums. Να πούμε ότι στο δίσκο αυτό ο Χάμιλτον πλαισιώνεται από σπουδαίους μουσικούς εκείνης της εποχής, ενώ ξεχωρίζει η συμμετοχή του νεαρού τότε και μετέπειτα θρύλου της jazz fusion Larry Coryell στην κιθάρα, καθώς και του Archie Shepp στο σαξόφωνο. Το άλμπουμ The Dealer θεωρείται ένας από τους πιο δυναμικούς και επιτυχημένους δίσκους του Χάμιλτον κατά τη δεκαετία του 60, ισορροπώντας ανάμεσα στην post-bop jazz και σε πιο funky blues ρυθμούς.

Στο γυμνάσιο Jefferson High School του Los Angeles, ο Τσίκο Χάμιλτον βρέθηκε σε ένα φυτώριο ασύλληπτων ταλέντων. Μαζί με τους συμμαθητές τους, Charles Mingus, Dexter Gordon, Illinois Jacquet και Buddy Collette, σχημάτισαν ένα μαθητικό boy band, ξεκινώντας να παίζουν επαγγελματικά πριν καν αποφοιτήσουν. Τα πρώτα του είδωλα στα drums ήταν οι σπουδαίοι swing drummers Joe Jones και Sonny Greer. Το 1941 ο Χάμιλτον έκανε μια σύντομη εμφάνιση στην ταινία You'll Never Get Rich μαζί με το Fred Astaire ως μέλος της υποστηρικτικής μπάντας. Το 1942 έως και το 1946 υπηρέτησε στον Αμερικανικό στρατό κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Εκεί είχε την ευκαιρία να μελετήσει τεχνική αλλά και να κάνει μαθήματα με το θρυλικό drummer του Count Basie, Joe Jones. Και να περάσουμε στο υπέροχο χαρακτηριστικό κομμάτι της κλασικής περίοδου του Τσίκο Χάμιλτον, το κομμάτι που μόλις τώρα μεταδώσαμε, το Walking Carson Blues, χαρακτηριστικό, είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη γέννηση της West Coast Chamber Jazz και ξεχωρίζει για τους εξής λόγους. Ο τίτλος του κομματιού είναι και ένας άμεσος φόρος τιμής στον μπασίστα του κουιντέντου Carson Smith. Το walking αναφέρεται στην τεχνική του walking bass, όπου το μπάσο κρατά ένα σταθερό ρυθμικό βηματισμό οδηγώντας τη μελωδία. Να σας πω πως το κομμάτι ηχογραφήθηκε το 1955 και κυκλοφόρησε ο single 7 ίντσο από την Pacific Jazz Records. Στη συγκεκριμένη ηχογράφηση συμμετείχε η απόλυτη αυθεντική σύνθεση του πρώτου κουιντέτου του Χάμιλτον, η οποία παρέδιδε, μπορώ να πω, μαθήματα μουσικής οικονομίας αλλά και κομψότητας. Συναντάμε τον Τσίκο Χάμιλτον πάντοτε στα drums, Buddy Collette στο φλάουτο, στο κλαρινέτο και στο σαξόφωνο, τον Fred Gads στο βιολοντσέλο, τον Jim Hall στην κιθάρα και τον Carson φυσικά Smith στο κοντραμπάσο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteko.gr.
1: Μετά την απόλυση του από τον στρατό, η καριέρα του εκτοξεύτηκε. Έγινε ο μόνιμος ντράμερ σε γνωστό κλαμπ του Λος Άντζελες και στη συνέχεια περιόδευσε εκτενώς σε ΗΠΑ και Ευρώπη με τη διάσημη τραγουδίστρια Λένα Χόρν για περίπου 6 χρόνια. Το 1952 η συμμετοχή του στο ιστορικό κουαρτέτο του Τζέρι Μιούλιγκαν τον καθιέρωσε ως έναν από τους θεμελιωτές της cool jazz. Το κομμάτι που μεταδώσαμε εμβληματικό είναι ένα από τα πιο θα έλεγα ιστορικά άλμπουμ του Τσίκο Χάμιλτον, Passing Through, το οποίο κυκλοφόρησε το 1963 από την δισκογραφική εταιρεία Impulse Records. Το μόνιμο κομμάτι, το κομμάτι δηλαδή που μεταδώσαμε, το Passing Through του δίσκου, είναι γραμμένο από τον νεαρό τότε σαξοφωνίστα Charles Lloyd και αποτελεί σήμα κατά τεθέν της στροφής του Χάμιλτον σε ένα πιο δυναμικό και προχωρημένο, τολμώ να πω, ήχο. Με το άλμπουμ αυτό παρουσιάστηκε και το πέμπτο κατά σειρά κουιντέτο του, το οποίο οι κριτικοί ονόμασαν The Amazing New Chico Hamilton Quintet. Ο Χάμιλτον αντικατέστησε το σήμα κατά τεθέν του σχήματος, το τσέλο δηλαδή, το βιολοντσέλο, με το τρομπόνι. Αυτό άλλαξε εντελώς την αισθητική της μπάντας, μετακινώντας την από την cool chamber jazz σε ένα πιο στιβαρό advanced hard bop στυλ που άγγιζε ακόμη, γιατί όχι, και την avant-garde. Το 1962, λοιπόν, και στο line-up του συγκεκριμένου δίσκου έχουμε τους Τσίκο Χάμιλτον στα drums, τον Charles Lloyd, τενόρο σαξόφωνο και φλάουτο, τον Γκαμπόρ Ζάμπο στην κιθάρα, τον George Bohannon στο τρομπόνι και τον Albert Stinson στο κοντραμπάσο.

Το 1965 ιδρύει μια πολύ επιτυχημένη εταιρεία παραγωγής διαφημίσεων αλλά και κινηματογραφικής μουσικής, γράφοντας τη μουσική επένδυση για εκατοντάδες ραδιοφωνικές διαφημίσεις, τηλεοπτικά σποτ αλλά και ταινίες. Έγραψε μεταξύ άλλων το soundtrack για την ταινία Λίθο, μια ταινία η οποία κυκλοφόρησε το 1962 και ήταν και η πρώτη αμερικανική ταινία που προβλήθηκε πίσω από το σιδηρούν παραπέτασμα. Το σιδηρούν παραπέτασμα είναι η νοητή και αργότερα φυσική διαχωριστική γραμμή που χώριζε την Ευρώπη σε δύο ξεχωριστά τμήματα κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Αυτό το κομμάτι που μεταδώσαμε επίσης είναι πολύ έτσι χαρακτηριστικό, διότι ανήκει, είναι μέσα στον ομώνυμο δίσκο The Dealer, και άμα ο Dealer είναι ο Τσίκο Χάμιλτον, σας παρακαλώ να με πάτε στον Dealer σας. Ένας από τους πιο σημαντικούς, δυναμικούς και αναγνωρίσιμους δίσκους, κυκλοφόρησε το 1966 από την Impulse Records, αποτελεί ορόσημο καθώς παρουσιάζει μία μίξη post-bop, hard-bop και πρώιμον jazz funk αλλά και soul στοιχείων, ξεφεύγοντας τελείως από εκείνο το cool jazz που συνέχεια χρησιμοποιούμε ήχο της προηγούμενης δεκαετίας. Δηλαδή cool jazz κυρίως τη συναντάμε το 1950. Ο Χάμιλτον συγκέντρωσε ένα εκρηκτικό σχήμα για τις ηχογραφήσεις που έγιναν το Σεπτέμβριο του 1966 στο New Jersey με τον θρυλικό τότε ηχολήπτη Rudy Van Gelder. Έχουμε Τσίκο Χάμιλτον πάντοτε στα drums, Larry Coryell στην κιθάρα, Richard Davis στο κοντραμπάσο, Arnie Lawrence στο άλτο σαξόφωνο και Archie Shepp τενόρο σαξόφωνο. Και φυσικά να πούμε ότι ο δίσκος περιλαμβάνει εκτός από το The Dealer και εκείνο το εξαιρετικό κομμάτι A Trip.

ίσως ένα από τα πιο συγκινητικά κομμάτια του Charles Lloyd, του Chico Hamilton και του Gabor. Φυσικά γιατί υπάρχει και μια ιστορία, το κομμάτι γράφτηκε από το σαξοφωνίστα Charles Lloyd ως ένας βαθύς φόρος τιμής για το στενό φίλο και τον ιδιοφυή, θα έλεγα εγώ, τρομπετίστα Booker Little, ο οποίος πέθανε τραγικά το 1961 σε ηλικία μόλις 23 ετών από ουρεμία. Ο Hamilton, ο Lloyd, θέλαν πάρα πολύ να αποθανατήσουν αυτή τη λυρική και μελαγχολική προσωπικότητα του Little Booker μέσα από τη συγκεκριμένη σύνθεση. Το κομμάτι ονομάζεται A Rose for Booker, ένα τριαντάφυλλο για τον Booker. Η πιο διάσημη εκτέλεση του κομματιού περιλαμβάνεται στο άλμπουμ Drum Fusion του 1962, το οποίο επανακυκλοφορεί αργότερα σε CD μαζί με το Passing Through. Φυσικά στο A Rose for Booker να πούμε ότι εκτός από το εκπληκτικό φλάουτο του Charles Lloyd, την παράσταση κλέβει και ο Gabor Szabo, ο Ούγγρος αυτός κιθαρίστας. Το γεμάτο συνέστημα και ελαφρώς ασυνήθιστο στυλ του στην κιθάρα δίνει στο κομμάτι μία μοναδική, σχεδόν σπαρακτική ομορφιά, ενώ ο Hamilton στηρίζει υποδειγματικά το ρυθμό με τα πινέλα του.

Εδώ συναντάμε το κλασικό jazz standard Stella by Starlight, μια σύνθεση όχι του Τσίκο Χάμιλτον και της παρέας του, αλλά των Victor Young και Ned Washington. Συνδέεται βέβαια πάρα πολύ με τον Τσίκο Χάμιλτον, γιατί έχουμε δύο διαφορετικές και εξαιρετικές ενδιαφέρουσες στιγμές της καριέρας του. Γιατί εγώ μετέδωσα του την Latin Jazz έκδοση του 1966 μέσα από το δίσκο The Further Adventures of El Chico, που κυκλοφόρησε το 1966 από την Impulse Records. Εδώ πειραματίζεται έντονα με Latin και Afro-Cuban ρυθμούς, ενώ τα παραδοσιακά, το παραδοσιακό θέλω να πω μελαγχολικό κομμάτι, γραμματίζεται έντονα με Latin και Afro-Cuban ρυθμούς, ενώ τα παραδοσιακά, το παραδοσιακό θέλω να πω μελαγχολικό κομμάτι, μεταμορφώνεται μέσα από ένα πλούσιο

0: φετινό Ordinary Festival επιστρέφει στην πόλη της Θεσσαλονίκης για έκτη συνεχή χρονιά στις 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Τρεις ημέρες ελεύθερου αυτοσχεδιασμού πειραματικής και ηλεκτρονικής μουσικής από 8 καταξιωμένους μουσικούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. No Ordinary Festival 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στον Αγωγό Τέχνης Τρασεντάνς, Πολυξένης Αντωνίου 4, στη Θεσσαλονίκη.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάννα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής ανάμεσα στους ήχους της πόλης, απαραίτητες συστάσεις για τους φίλους που ήρθαν μόλις τώρα στην παρέα μας, συντονισμένοι πάντοτε στον 958 της ΕΡΤ3. Μπροστά από το μικρόφωνο συναντάτε τη Μερσιάνα Ελευθεριάδου, ενώ στην τεχνική επιμέλεια του ήχου συναντάτε τον Περικλή τον Κλιγκόπουλο. Και ξεκινήσαμε δυναμικά, δεν έχουμε ολοκληρώσει το αφιέρωμα στον Τσίκο Χάμιλτον. The Conquistadoreth είναι ένα από τα πιο ρυθμικά ξεσηκωτικά κομμάτια στην καριέρα του Τσίκο Χάμιλτον, ενώ η αυθεντική εκτέλεση έρχεται το 1965 και μέσα από το δίσκο El Chico από την Impulse Records. Ο ήχος είναι αληθινός και θα έλεγα ένας κρουστικός θρίαμβος, καθώς τα drums του Χάμιλτον μπλέκονται αριστοργηματικά με τα Latin κρουστά του Willy Bobo. Πάνω από αυτό το εκρηκτικό groove υπάρχει και η κιθάρα του Gabor Zambo, που παίζει μια υπνοτική, θα λέγαμε σχεδόν εξωτική μελωδία. Επιλέγω όμως να μεταδώσω το Conquistadoreth του 1974, διότι ο Χάμιλτον αποφασίζει να δώσει στο κομμάτι μια εντελώς σύγχρονη πνοή, ως πιο jazz funk δίσκο, διότι σε αυτή την εκδοχή ο ήχος γίνεται πιο βαρύς, ηλεκτρικός και funky, επηρεασμένος από τη soul σκηνή της εποχής. Και όσον αφορά την λέξη, τον τίτλο δηλαδή που έχει επιλέξει ο Τσίκο Χάμιλτον, το Conquistadoreth, αναφέρεται φυσικά σε Ισπανούς και Πορτογάλους κατακτητές του 15ου και 16ου αιώνα αντίστοιχα. Στον κόσμο βέβαια της jazz είναι συνώνυμη με αυτό το γεμάτο ζωντάνια, percussive αριστούργημα του Τσίκο Χάμιλτον.

Εγώ νομίζω ότι το κομμάτι είναι σαν μία γέφυρα, γιατί ανήκει στην jazz-funk περίοδο του Τσίκο Χάμιλτον, εκεί που αλλάζει τελείως το στυλ του. Κυκλοφόρησε το 1973, περιλαμβάνεται στο σπουδαίο δίσκο The Master από την Stax Records Enterprise. Αποτελεί ορόσημο κομμάτι για την καριέρα του, γιατί συνδυάζει το βαρύ groove με μια έντονη ψυχεδελική και εξωτική ατμόσφαιρα. Ο Χάμιλτον κάπου εδώ παραδίδει και μαθήματα ρυθμού, διότι το κομμάτι δεν βασίζεται σε γρήγορες ταχύτητες, αλλά σε ένα επαναλαμβανόμενο βαρύ mid-tempo breakbeat. Το μπάσο και τα κρουστά δημιουργούν ένα τείχος ήχου που θυμίζει τελετουργικό ρυθμό. Το Genghis είναι από τα πιο περιζήτητα κομμάτια του Τσίκο Χάμιλτον για τους beat makers, λόγω του απίστευτου ρυθμού που έχει δειγματιστεί σε περισσότερα από 20 hip hop κομμάτια.

Φυσικά αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε περάσει στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Σας είχα πει ότι η σημερινή μας συνάντηση φιλοξενεί δύο εξαιρετικούς καλλιτέχνες. Ήδη περάσαμε στον υπέροχο νιγηριανό μουσικό τραγουδιστή συνθέτη King Sunny Ade, παγκοσμίως γνωστός και ως ο βασιλιάς της τζουτζου μουσικής. Θεωρείται και είναι ένας από τους πιο επιδραστικούς αφρικανούς καλλιτέχνες όλων των εποχών, μιλώντας πάντοτε για πρωτοπορία όσον αφορά την εισαγωγή της αφρικανικής pop μουσικής στη διεθνή σκηνή. Ο King Sunny Ade είναι γεννημένος στις 22 Σεπτεμβρίου του 1946. Η μουσική και ο ήχος είναι ένα είδος νιγηριανής λαϊκής μουσικής που συνδυάζει τους παραδοσιακούς ρυθμούς των Γιορούμπα με δυτικά όργανα. Σε αυτό το είδος λοιπόν ο Sunny Ade φέρνει την επανάσταση εισάγοντας την ηλεκτρική κιθάρα, η οποία έδωσε και ένα πρωτοποριακό ελαφρώς ψυχεδελικό ήχο, ελαφρώς, τα talking drums, τα παραδοσιακά αφρικανικά τύμπανα που μιλάνε ακολουθώντας τον τονισμό της γλώσσας Γιορούμπα, αλλά και τα πολυεπίπεδα κρουστά, μεγάλες δηλαδή πολυμελείς ορχήστρες που ανεβαίνανε πάνω στη σκηνή, συχνά πάνω από 20-30 μουσικοί τώρα φανταστείτε, γνωστοί και ως The African Beats.

Γιορούμπα. Οι Γιορούμπα αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες, πιο ιστορικές και πολιτισμικά επιδραστικές εθνωτικές ομάδες της Αφρικής. Με πληθυσμό, να πούμε, που ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ανθρώπους, η συντριπτική πλειονότητά τους κατοικεί στη νοτιοδυτική Νιγηρία, στο Μπενίν και το Τόγκο, ενώ λόγω του δουλεμπορίου ο πολιτισμός τους ρίζωσε βαθιά σε ολόκληρη την Αμερική, τη Βραζιλία, την Κούβα και την Καραϊβική. Και αν θέλουμε να εξηγήσουμε το κομμάτι του King Sunny Ade Yoruba, πρέπει να αντιληφθούμε την κληρονομιά των Yoruba, η οποία είναι τεράστια και χωρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες: τη γλώσσα τους, τη γλώσσα Yoruba, τη θρησκεία και τη μυθολογία, καθώς και τη μουσική επανάσταση. Η γλώσσα είναι μια τονική γλώσσα της οικογένειας Νίγηρα και Κονγκό. Αυτό σημαίνει ότι η ίδια λέξη, ανάλογα με τον τόνο της φωνής, αλλάζει εντελώς σημασία. Αυτή η ιδιαιτερότητα γέννησε και τα περίφημα talking drums ή αλλιώς gangan, τα τύμπανα που μπορούν να μιλήσουν και να μεταδώσουν μηνύματα μιμούμενα ακριβώς τους τόνους της γλώσσας. Μετά συναντάμε την παραδοσιακή κοσμοθεωρία των Γιορούμπα. Είναι μία από τις πιο πλούσιες στον κόσμο, που πιστεύουν σε έναν ανώτατο θεό και σε μία σειρά από πνεύματα θεότητες που ονομάζονται ορίσας. Κάθε ορίσα αντιπροσωπεύει και μία δύναμη της φύσης και της ανθρώπινης ζωής, όπως ο Σανγκό, ο θεός της αστραπής, της φωτιάς και του τυμπάνου, η Γεμαγιά, η μητέρα θεά των νερών και των ωκεανών, και ο Όγκουν, ο θεός του σιδήρου, του πολέμου και της τεχνολογίας. Και εδώ φυσικά το Γιορούμπα έρχεται μέσα από το υπέροχο δίσκο του King Sunny Ade, Edite, Σηκωθείτε, Get Up, ο οποίος δίσκος κυκλοφορεί το 1995 και δίνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα, είναι ένας φόρος τιμής στην καταγωγή, την ιστορία και την πλούσια παράδοση της φυλής του.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Ο Κινγκ Σάνι Αντέ γεννήθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου του 1946 σε βασιλική οικογένεια γεννημένο στον Γιορούμπα, όπως αναφέραμε λίγο πριν στην Ιγυρία. Εγκατέλειψε νωρίς το σχολείο για να ακολουθήσει τη μουσική, δημιουργώντας σταδιακά έναν απόλυτα προσωπικό ήχο που συνδύασε την αφρικανική παράδοση με τη δυτική. Γιατί ξεχώρισε και γιατί συνεχίζει να ξεχωρίζει? Υπήρξε ο πρώτος Νιγηριανός καλλιτέχνης που προτάθηκε για βραβείο Grammy το 1983 για το άλμπουμ Synchro System. Το άλμπουμ του Zuzu Music 1982 παρέμεινε για δεκαετίες το μοναδικό αφρικανικό άλμπουμ με τη μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής στα charts του Billboard. Έφερε την επανάσταση στην τζουτζου μουσική, εισάγοντας την pedal steel guitar, την ηλεκτρική κιθάρα με pedal και τα synthesizer, κατά κάποιο τρόπο συνδυάζοντάς τα με τα talking drums, με τα ομιλούμενα κρουστά. Μέχρι τότε βλέπετε οι παραδοσιακές ορχήστρες της Νιγηρίας, πριν εμφανιστεί δηλαδή ο KSA, έπαιζαν καθιστές, διατηρώντας και θα λέγαμε ένα πιο επίσημο ύφος. Ο Κινγκ Σάνι Αντέ σήκωσε την μπάντα του όρθια, εισάγοντας έντονες αθλητικές, θα λέγαμε σχεδόν, χορογραφίες που του χάρισαν και τον τίτλο «Ο Υπουργός της Διασκέδασης». Ο Κινγκ Σάνι Αντέ διανύει μια πάρα πολύ ξεχωριστή στιγμή στις 22 Σεπτεμβρίου του 2026, διότι κλείνει τα 80 του χρόνια. Με αφορμή λοιπόν αυτό το ορόσημο διοργανώνονται και μεγάλες τιμητικές εκδηλώσεις στην Νιγηρία, όπου σπουδαίοι μουσικοί καλλιτέχνες της αφρικανικής σκηνής θα συγκεντρωθούν για να τιμήσουν αυτόν το ζωντανό θρύλο.

Και να μαζέψουμε μέχρι στιγμής όλα τα κομμάτια που μεταδώσαμε με τη σειρά από τον King Sunny Ade. Ο Σόντι Όκε Γιορούμπα και ο Ντε Λε Αλάγα συναντήσαμε σε αυτό το ημίωρο που διανύουμε στην δεύτερη ώρα της σημερινής μας συνάντησης. Ο εξαιρετικός δίσκος περιέχει το Σόντι Όκε και το Γιορούμπα, το Edité, ο οποίος κυκλοφόρησε το 1995, και τώρα όσον αφορά το Ντε Λε Αλαγκά. Στη γλώσσα των Γιορούμπα η λέξη Αλαγκά σημαίνει πρόεδρος, αρχηγός, αυτός που κατέχει, τέλος πάντων, είναι ηγέτης και κατέχει μια τιμητική καρέκλα μακριά από εμάς. Είναι φυσικά τελείως μεταφορικό όλο αυτό, διότι οι στίχοι του τραγουδιού λειτουργούν ως ένας εορταστικός ύμνος καταξίωσης. Μιλούν βέβαια για τη χαρά που έρχεται στο τέλος των κόπων, την επιτυχία και την ευλογία να φτάσει κανείς σε όριμη επιτυχημένη ηλικία, να μεγαλώσει δηλαδή χωρίς εμπόδια. Επίσης το σάμπα που μόλις τώρα μεταδώσαμε, να σας πω ότι είναι ένα από τα πιο διάσημα και ρυθμικά κομμάτια σε ολόκληρο το δισκογραφικό έργο του King Sunny Ade. Ο τίτλος ναι μεν παραπέμπει στον πασίγνωστο βραζιλιάνικο ρυθμό, αλλά ο Sunny Ade δεν παίζει βραζιλιάνικη σάμπα. Χρησιμοποιεί βεβαίως τη λέξη για να περιγράψει ένα καταιγιστικό χορευτικό τζουζου groove, αποδεικνύοντας τις κοινές αφρικανικές ρίζες των δύο ρυθμών, ενώ το κομμάτι αυτό έχει δύο βασικές ιστορικές στιγμές σε όλη του την διαδρομή. Έχουμε την αυθεντική εκτέλεση που ηχογραφείται το 1982 κατά τη διάρκεια των sessions για το θρυλικό Juju Music του 1982 album, και στην εκδοχή αυτή με τον τίτλο Σάμπα οι στίχοι στη γλώσσα Γιορούμπα μιλούν για την επιμονή, την ψυχική ανθεκτικότητα απέναντι στις δύσκολες στιγμές της ζωής, χρησιμοποιώντας μεταφορές για τη δύναμη που χρειάζεται κάποιος για να προχωρά πάντα μπροστά. Και έχουμε και το 2000 που το κομμάτι αποκτά το σάμπα παγκόσμια δυναμική όταν κυκλοφορεί ξανά ο σάμπα στο δίσκο 7 Degrees North, όπου υπάρχει αυτή η εκτέλεση που διαρκεί 5 λεπτά περίπου και αποτελεί υπόδειγμα afro-pop τζουτζου ενορχίστρωσης, διότι ακούμε καθαρές και αλληλοπλεκόμενες ηλεκτρικές κιθάρες οι οποίες δημιουργούν αυτό το μελωδικό πλέγμα. Και φυσικά τα κόγκας που σου δίνουν τον έντονο ρυθμό ο οποίος σε παρασύρει να χορέψεις.

Σιτζουάντε, ή πληρέστερα όμπα οκουνάντε σιτζουάντε. Το κομμάτι αυτό είναι ένας ύμνος φόρος τιμής στον όμπα οκουνάντε, ο οποίος υπήρξε ο παραδοσιακός ανώτατος πνευματικός ηγέτης ολόκληρου του λαού, τον Γιορούμπα, από το 1980 έως το θάνατό του το 2015. Εδώ συναντάμε και πάλι τον εξαιρετικό δίσκο 7 Degrees North. Υπάρχει αυτή η εκτέλεση που περιέχεται στο εξαιρετικό αυτό άλμπουμ, που κυκλοφόρησε το 2000, η πρώτη βέβαια ιστορική ηχογράφηση, έρχεται το 1980 και κυκλοφορεί στο δίσκο Edge Nokba, ακριβώς τη χρονιά που κατά κάποιο τρόπο ο Σιτζουάντε στέθηκε ονή. Εκείνη η εκδοχή είχε έντονο το στοιχείο της παραδοσιακής poetic praise, εξυμνώντας το μεγαλείο και τη σοφία του τότε ηγέτη, ενώ η εκδοχή του 2000 έχει περισσότερο να κάνει με την ενορχίστρωση, αφού μας παραπέμπει σε ένα έτσι πιο μέτριο, θα έλεγα, υπνοτικό τέμπο. Επέλεξα την εκδοχή του 2000 μέσα από το δίσκο 7 Degrees North.

Για Φουμή, ένα από τα πιο εμβληματικά παγκοσμίως αναγνωρίσιμα και ιστορικά κομμάτια του King Sunny Ade, κυκλοφόρησε το 1982 και σύστησε κατά κάποιο τρόπο το Sunny Ade στο παγκόσμιο κοινό, ενώ έβαλε την Νιγηριανή Juju μουσική στο παγκόσμιο χάρτη. Με αυτά και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας συνάντησης. Μπροστά από το μικρόφωνο ήταν η Μαρσιάνα Ελευθεριάδου, ενώ στην τεχνική επιμέλεια του ήχου εξαιρετικός όπως πάντα Περικλής Κλιγκόπουλος. Ακούσατε την εκπομπή ανάμεσα στους ήχους της πόλης.

0: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Με ένδυμα περιπάτου. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών επιστρέφει η παράσταση «Θέλω να σου κρατάω το χέρι» με τους Στέλια Ματίκα και Τάσο Ιορδανίδη. Μια σύγχρονη ιστορία για τη φθορά, την απόσταση και την ανάγκη επανασύνδεσης δύο ανθρώπων που ξεδιπλώνεται με χιούμορ, ευαισθησία και έντονη συναισθηματική δύναμη. Η παράσταση «Μην ξεχνάς» της Τερέζας Γεωργιάδου παρουσιάζεται στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς με Έλληνα Μερκούρη, προσεγγίζοντας με ευαισθησία την άνοια και τις επιπτώσεις της στον άνθρωπο και το οικογενειακό του περιβάλλον. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Στο Σινέ Απόλλων συνεχίζεται το αφιέρωμα του Ακύρο Κουροσάβα με την προβολή της ταινίας «Γιοζίμπο». Ο Σαντζούρο, ρακένδυτος περιπλανόμενος σαμουράι, εκμεταλλεύεται προς όφελός του τον άγριο ανταγωνισμό ανάμεσα σε δύο αντίπαλες οικογένειες που λιμένονται ένα χωριό στην Ιαπωνία του 19ου αιώνα. Η ταινία που ενέπνευσε τον Σέρτζιο Λεόνε για να κάνει το «Για μια χούφτα δολάρια». Στο θέατρο κήπου, ο Χο καλεί τον κόσμο σε ένα live γεμάτο ενέργεια, ρυθμό και αγαπημένα κομμάτια. Και στη Μονή Λαζαριστών έρχεται για μία συναυλία η Χρυσίδα Γκαγκούτη. Η νέα παραλία, νέα πασαρέλα, μεταφέρεται για πρώτη φορά στη Λεωφόρο Νίκης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με θέμα Κοσμόπολης. Δημιουργίες αποκλειστικά από ανακυκλώσιμα υλικά αντλούν έμπνευση από την πολυπολιτισμική ιστορία, την γυναική ενδυμασία και την κοσμοπολίτικη ταυτότητα της πόλης της Θεσσαλονίκης.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

958. ΕΡΤ 3. Σταθμός στον πολιτισμό. 958.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στην εκπομπή σήμερα θα ακούσετε τον πεζογράφο Δημήτρη Μαργαριτόπουλο από ηχογράφηση του 2003 να διαβάζει διηγήματά του. Ο Δημήτρης Μαργαριτόπουλος γεννήθηκε το 1941 στο χωριό Βαπτιστής του Κιλκής. Έζησε, δραστηριοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου και πέθανε στις 14 Σεπτεμβρίου του 2026. Σπούδασε γεωπονία στο Πανεπιστήμιο Hohenheim της πρώην Δυτικής Γερμανίας. Διηγήματά του: Σκοτσέζικο ντους και άγρια σπαράγια. Μυθιστορήματα: Ένα πηλίκιο γεμάτο φράουλες. Η τελευταία της μεγάλης τρέλας. Ακρόπολης εξπρές. Αχ Θράκη μου. Η απέναντι. Φλογισμένες θάλασσες. Φέδρα, η εγγονή του Μακεδονμάχου και ο Μπαλιούλας. Κείμενά του έχουν δημοσιευτεί κατά καιρούς σε εφημερίδες και λογοτεχνικά περιοδικά. Ο Δημήτρης Μαργαριτόπουλος διαβάζει διηγήματά του.
1: Θα σας διαβάσω δύο μικρά διηγήματα από μία συλλογή διηγημάτων μου, η οποία θα κυκλοφορήσει στο μέλλον με τον πιθανό τίτλο «Εκείνος, εκείνη και ο άλλος» από την ενότητα του θανάτου. Το ένα ονομάζεται «Έλα στο σωματείο» και το άλλο «Εκείνος, εκείνη και ο άλλος», από το οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα πάρει και το βιβλίο τον τίτλο του.

Ξεκινάω με το έλα στο σωματείο. Τον είχε τυλίξει η θανατήλα και τον έπνιγε. Κοίταγε τις μαρμαρόπλακες, τους σταυρούς, τα καντιλέρια μέσα στα γυάλινα κουβούκλια, τα κεριά πάνω στους τάφους, τα ξεραμένα στεφάνια, τα κυπαρίσια που ρούφηξαν τις πεθαμένες ζωές και θέργεψαν και νόμιζε θα σηκωθούν οι πεθαμένοι και θα τον πάρουν το κατόπι. Αγριεύτηκε και να πεις τους φοβόταν, αδέρφια του τους θεωρούσε. Αυτός τους κοίμιζε, αυτός τους έπλαινε, αυτός τους καλόπιζε, αυτός τους μύρωνε, αυτός τους κουβαλούσε, αυτός τους έθαβε. Δεν τους παράχωνε για να ξεμπερδεύει και να πάρει σειρά ο επόμενος. Τους ενταφίαζε, με φροντίδα, με αγάπη, με πόνο ψυχής, με οδυρμό. Τους τιμούσε περισσότερο από τους ζωντανούς. Αυτό τους άξιζε. Τιμή. Άκακες οι ψυχές τους, λυτρωμένες, φιλημένες με το αιώνιο φιλί της σιωπής που κοιτούν τους από πάνω και προσεύχονται και για την λύτρωση των δικών τους ψυχών. Κι όμως, αντί να νιώθει την αγαλίαση που ένιωθε τις άλλες φορές, η καρδιά του είχε φουσκώσει. Ανεξήγητα. Μύρισε τον εαυτό του. Σκέτος θάνατος. Εισχώρησε μέχρι το μεδούλι των οστών του. Σκουπίστηκε αμήχανα και πήγε και στάθηκε δίπλα στον άλλον κάτω από τον ίσιο της Λεύκας. Σαν κυνηγημένο ζώο, σαν βρικόλακας που τον ακούμπησε ξαφνικά το φως της μέρας. Ευτυχώς τουλάχιστον που φυσούσε και το αεράκι από τα ραντάρ του Χωτιάτη και μαζί με τη δροσιά του έπαιρνε και την αβάσταχτη αποφορά του Σάπιου και την σκορπούσε πάνω από τις σκεπές της πόλης. Να έχουν το νου τους οι ζωντανοί, να μην ξεχνιούνται, να θυμούνται τους από κάτω και να εκτιμούν το αγαθό της ζωής. Έβγαλε το καθρεφτάκι του και κοιτάχτηκε. Να φτιαχτεί, να μην οδηγήσει τον καινούριο στον τόπο της γαλήνης ατιμέλητος. Χαμογέλασε. Ωραίος ήταν. Σωστός. Το μαλλί ευτυχώς ακόμα κορακεί από την καλοζωία και την μεγαλοψυχία των ψυχών. Το μουστάκι καλοψαλιδισμένο, το παντελόνι μαύρο. Το ίδιο και η γραβάτα και τα σκαρπίνια. Μόνο το κουκάμισο κατάλευτο. Να αστράφτει σαν φρέσκο χιόνι. Κοράκι με τα όλα του. Άκακος όμως. Και ευγνώμων. Όχι ψυχοπλούς.

Μπόσμενο οτροπία εργολάβου σηκώνω, μεταφέρω, παραχώνω. Και μοντέρνος, κινητό με δερμάτινη θήκη ζωσμένο στη μέση, ακουστικά για να μην ακούγεται το κουδούνισμα και διακόπτει τη μυσταγωγία, μικροϋπολογιστής για τις ανάγκες της δουλειάς, σύνδεση στο ίντερνετ, όλα περασμένα στο λάπτοπ σε ειδικό πρόγραμμα, ονοματεπώνυμο, φύλο, ηλικία, αιτία θανάτου, ώρα ταφής, εννιάμερα, σαραντάμερα, εννιάμινα, τρίχρονα, εκταφή, τοποθέτηση στο ράφι του οστεοφυλακίου για την αιώνια γαλήνη. Τα πάντα, να μην λείπει τίποτε, η παραμικρή λεπτομέρεια, νοικοκύρης, όπως ο πατέρας του.

έβγαλε και άναψε τσιγάρο. Μάλμπορο ελαφρύ, να μην ταλαιπωρούνται άδικα τα πνευμόνια. «Θέλεις?» ρώτησε. Του πρόσφερε, άναψε και εκείνος και κάθισαν στο παγκάκι. Στη Θεσσαλονίκη ήρθα το 78, πήρε να διηγείται, από την Καβάλα. Με κυνηγούσαν λόγω φρονημάτων. Ο πατέρας παλιός ελασίτης, μπες βιέσε φυλακές και εξορίες, δευτερόλεπτο δεν ησύχασε. Γι' αυτό έφυγε και από τη Θάσο. Να γλιτώσει από τις συχνές παραθερήσεις. Στα χνάρια του κι εγώ. Κατά μάνα κατά κύρι που λένε. Όπου απεργία πρώτος. Όπου πορεία πάλι πρώτος. Και στους καυγάδες πρώτος. Και στο ξύλο. Δεύτερος μόνο στον έπαινο. Αυτό που λέμε λαϊκός αγωνιστής. Τρίχες. Κορόιδο με πατέντα. 1, 2, 3, 10, 20 ξενύχτια στα μπουντρούμια της ασφάλειας, δια προσωπικής σας υπόθεσης, δια σοφρονισμών, κανα δυο φάλαγγες, μια εικονική εκτέλεση, στο τέλος είπα, ώρα να την κάνουμε. Τα μάζεψα, ελεύθερος ήμουνα ακόμα και κατέβηκα στη Θεσσαλονίκη. Το 78, όπως σου είπα. Πρώτη φορά σε Μεγαλούπολη, τι να σου πω, χάθηκα. Τζανγκ τζινγκ, όλοι άγνωστοι. Εκτός από έναν μακρινό ξάδερφο που δεν τον είχα δει ποτέ. Κανα δυο βραδιές κοιμήθηκα στην παραλία δίπλα στο Λευκό Πύργο, άλλες κανα δυο σε ένα παγκάκι στο σιδηροδρομικό σταθμό, μια εβδομάδα σε ένα κούφωμα των αρχαίων τυχών στο κουλέ καφέ, για φαΐ τίποτα μουχλιασμένα ξεροκόμματα από τους κουπιδοτενεκέδες, στο τέλος πήγα και βρήκα τον ξάδερφο στο σωματείο «Η αιώνια ζωή». Εκεί δούλευε. «Κάνε αίτηση να γραφτείς», μου είπε, όταν του είπα ότι τρώγω στο εστιατόριο ο σκουπιδοτενεκές. «Η δουλειά είναι καλή, με λεφτά». Αρνήθηκα. «Πεθαμενατζής, άπαπα, ας μην μπλέξω τόσο νωρίς με το θάνατο». Έπιασα δουλειά σε ένα εργαστήριο αντιοπλαστικής. Ιδιοκτήτης ένας Γερμανός, ο Κλέφτης. Όνομα και πράμα, το σκατό του Παξιμάδη που λένε. Και να πεις δεν είχε, το μισό Βερολίνο δικό του. Δούλεψα εκεί μέχρι τον Οκτώβριο του 81, την αλλαγή του Ανδρέα. Κάναμε μεγάλα αγώνα τότε για την αλλαγή. Χύθηκε αίμα. Επιτέλους να δικαιωθούμε, έλεγα, και έκανα φυσοκολλήσεις μέχρι τα ξημερώματα. Παίζαμε και λίγο ξύλο κατά καιρούς με κάτι οικοδόμους από τα κουφάλια, κυνηγιόμασταν και με κάτι δεξιούς στα στενά των αμπελοκήπων, στο τέλος ο αγώνας δικαιώθηκε. Ευτυχώς.

Λίγες εβδομάδες μετά τις εκλογές έρχεται ο κλέφτης, μας μαντρώνει στην καντίνα του εργαστηρίου και μας μιλάει. Αφρούς κατέβαζε. «Αλλαγή δεν θέλατε?» κατέληξε. «Να τώρα. Πάτε αλλαγή να πάρετε τον αέρα σας». Απέλυσε τους μισούς με συνοπτικές διαδικασίες. «Μπορεί και παραπάνω. Τέτοιος πούστης. Ανάμεσά τους κι εγώ». Στο μεταξύ είχα παντρευτεί, είχα κάνει οικογένεια. Γυναίκα και δυο παιδιά. Κορίτσια ευτυχώς, να τα βλέπεις και να λες είμαι στον παράδεισο παρέα με τους αγγέλους. Έμενα στο Νίκη στους Αμπελόκηπους σε ένα μη υπόγειο, στην άκρη Δραχμίτσα Κιστή, από το χωριό ούτε να ξέρω ζουν πέθαναν, πώς να ζήσεις. Έπαιρνα κάθε πρωί τα ποδαράκια μου, κατέβαινα στο βαρδάρι και κυνηγούσα ξεκάρφωτα μεροκάματα. Πότε καμιά μετακόμιση, πότε κανένα έκτακτο στο λιμάνι για ξεφόρτωμα λιπασμάτων, πότε αμμόνι και σφυρί στα παρακείμενα σιδεράδεκα. Στο τέλος αγανάκτησα, έπιασα δουλειά σε κάτι χιτήρια. Έμεινα εκεί 3 μήνες, κάτι πάθανε τα πνευμόνια μου, έφυγα. Βαριά δουλειά. Είπα να πάω να δουλέψω σε κάτι λαφρύτερο. Πήγα και έπιασα δουλειά σε ένα μαρμαράδικο. Λάξευε Λευκό Θάσου και Άγιαξ Κοζάνης. Την πάτησα. Και αυτή βαριά, πιο βαριά από τα χιτήρια. Δούλεψα και 2-3 μήνες, κινδύνεψα να πάθω αμοκονίαση, πάω και βρίσκω τον ξάδερφο στο σωματείο η αιώνια ζωή. «Έλα στο σωματείο», μου είπε πάλι, «κάνε εγγραφή. Εδώ από λεφτά δεν θα μείνεις». «Δεν μπορώ», του είπα, «αγριεύομαι». «Θα συνηθίσεις», μου απαντάει. «Στην αρχή όλοι αγριευόμαστε». Γύρισα στα Μάρμαρα. Κόντεψα να σακατευτώ από τα νερά του τροχού και τη μαρμαρόσκονη. «Τα πνευμόνια μου κοιμάς». «Τα παρατάω και ξαναπάω στον ξάρεφο». «Θέλω να δοκιμάσω», του είπα. «Κι άμα αντέξω, μένω». Με στείλανε σε ένα κορίτσι 22 χρονών από την Καλαμαριά. «Θα κρατάς ένα στεφάνι», μου είπε ο ξάδερφος. «Τίποτα σπουδαίο. Άμα δεν θες να κοιτάς, γύρνα το πρόσωπο αλλού». Πήγα, ο κόσμος να κλαίει, η μάνα να σπαράζει, από όλους πιο πολύ εγώ. Ούτε κόρη μου να ήταν. «Να πέσω να πεθάνω», σου λέω. Μετά την ταφή πάω και βρίσκω τον ξάδερφο. «Δεν ξανάρχομαι», του λέω. «Πρώτη και τελευταία φορά». «Θα συνηθίσεις», μου απαντάει. «Όλοι αυτό παθαίνουμε στην αρχή. Σκέψου τα λεφτά». Ξαναπήγα σε μια γιαγιά. 300 δράμια έχει μείνει», μου είπε ο ξάδερφος. «Παιχνίδι θα σου φανεί». Πήγαμε με έναν του σωματείου να την πλένουμε και την αλλάξουμε. «Θα την πλένω εγώ», είπε ο συνάδελφος. «Εσύ θα τις φορέσεις τις κάλτσες». «Ούτε 300 δράμια η γιαγιά. Άγιασε». Μόλις τελείωσε ο συνάδελφος, καταπιάστηκα με τις κάλτσες. Την πρώτη την έβαλα και την έβγαλα καμιά 15 φορές. Δεν έμπαινε. Με τα 1000 ζόρια της τις φόρεσα. Τελικά την ντύσαμε, την ξενυχτήσαμε, την άλλη μέρα τη θάψαμε. Αυτό ήταν. Μετά τη γιαγιά σιγά σιγά συνήθισα. Είχε δίκιο ο ξάδερφος. Η αρχή ήταν η δύσκολη. Τώρα είμαι στο σωματείο 22 χρόνια. Τη μια μέρα στα νεκροταφεία για ταφές, την άλλη νυχτερινά στα σπίτια να τους αλλάξουμε, να τους πλύνουμε, να τους ξυρίσουμε, την άλλη στην εκκλησία για τον στολισμό και να κουβαλήσουμε στεφάνια. Δόξα τω Θεώ, όχι να το πενευτώ, αλλά με αυτή τη δουλειά μεγάλωσα παιδιά, τα σπούδασα, η μεγάλη μου ετοιμάζεται και για γάμο και έκανα και 4 σπίτια. Γι' αυτό σου λέω.

Εκείνη, εκείνος και ο άλλος. Πριν 3 εβδομάδες την έφεραν στον οίκο ευγυρίας η Αγία Άννα, μετά από βαρύ εγκεφαλικό που άφησε παράλυτη ολόκληρη την αριστερή πλευρά της, μια παραλυσία που ξεκινάει από τον αριστερό της ώμο, αφήνει άθικτο το πρόσωπο και τη λειτουργία του μυαλού, μια ιδέα βλάβης που παρουσιάζουν το αριστερό της μάτι και η αριστερή γωνία των χιλιών της που την κάνει να χαμογελάει ελαφρά, πρέπει να καταβάλεις ιδιαίτερη προσπάθεια να την προσέξεις, μετά κατηφορείς διασχίζοντας κάθετα όλη την αριστερή πλευρά, στέρνο, κορμό, λεκάνη και καταλήγει χαμηλά στο αριστερό της πόδι. Ό,τι επάνω της είναι αριστερό, είναι παραδομένο σε μια λυτρωτική παραλυσία που την ανακουφίζει απρόσμενα, που την κάνει να υπομένει τους πόνους που της προκαλεί η γερή της πλευρά, η δεξιά, ευκολότερα. Είναι σαν να τους μοιράζεται μαζί της αυτούς τους πόνους, να δανείζεται λίγο από το βάρος τους για να την ξελαφρώσει, να κάνει την οδύνη τους λιγότερο οδυνηρή. 3 εβδομάδες βρίσκεται ξαπλωμένη στο κρεβάτι, με το κεφάλι θαμμένο μέσα σε ένα τσαλακωμένο μαξιλάρι που το έχουν ποτίσει με την αρμύρα τους τα ποτάμια του υδρότα της και χύμαροι των δακρύων της, με τα λευκά πλούσια μαλλιά της που τα διατρέχουν αρμονικά ανάργες μολυβιές ραβδόσεις να στολίζουν με έναν ανέλπιστα σημαντικό τρόπο την γανιασμένη από την πολύχρονη κακοπλησιά με αξιλαρωθήκη. Τα μάγουλά της τρύπια, φαγωμένα από ένα φαφούτικο στόμα που τα βυζένει προς τα μέσα αφού η μασέλα που τα φούσκωνε και τα κρατούσε σε θέση υποφερτής αξιοπρέπειας, αναπάβεται μέσα σε ένα πλαστικό ποτήρι πάνω στο κομωδίνα δίπλα στο προσκεφάλι της. Τα χείλη της μισάνυχτα, μαρμαρωμένα σε ένα τζιοκόντιο χαμόγελο που γλυκένει τη μορφή της και την κάνει να μοιάζει με μορφή Αγίας, ενώ στη δεξιά μεριά της κάθτο γνάθου της, ένα δόντιο ολομόναχο, πολυκερεσμένο και φθαρμένο από την ευλογημένη ηλικία της, τεκμήριο έσχατης προσπάθειας να αντισταθεί στο αίτητο του πανδαμάτορα που ρίζωσε μέσα σε κάθε κύτταρο της σάρκας της, αγωνίζεται απεγνωσμένα να στηρίξει το χιονισμένο ταβάνι της ευγενικής μορφής της. Μια Αγία είναι που βιώνει την κορύφωση της τελευταίας δοκιμασίας, αυτή που είναι εξαπλωμένη στο κρεβάτι, και όχι η μάνα του που την περιμένουν από τη μια μεριά αυτός να γυρίσει και να τη ζεστάνει με τα φιλιά του και την αγάπη του και από την άλλη ο χάρος για να την συνοδεύσει στο μεγάλο ταξίδι. Αυτός επιθυμεί να της χαρίσει ζωή και αγάπη και ο χάρος θάνατο και λησμονιά. Άνισος είναι ο αγώνας της. Άνισος και το αποτέλεσμά του εκ των προτέρων προδιαγεγραμμένο. Όμως μάχεται, προσπαθεί, δεν θέλει να του τα κάνει εύκολα του χάρου. Άνοιξε τα μάτια της και τον κοίταξε. Το βλέμμα της ανεξήγητα φωτεινό, στέρεο και δυνατό, να απορείς πως μπορούσε και πήγαζε μέσα από ένα κορμί μισοπαραδομένο. Λες και ήθελε να τον ακουμπήσει με αυτή τη φωτεινή δέσμη, να ψάψει την ύλη του, να διοχετεύσει μέσα στις μαργωμένες από τη λύπη αισθήσεις του όλη της την αγάπη, τη στοργή της, την απέραντη ευγνωμοσύνη της. Την ευχαρίστησε κουνώντας το κεφάλι και μετά, σηκώνοντας το δεξί του χέρι με τον δίχτυ τεντωμένο να σημαδεύει το πορτοκαλί ταβάνι του θαλάμου, άρχισε να το κουνάει πέρα δόθε μπροστά στα φλογισμένα μάτια της.

ήθελε να διαπιστώσει αν είναι ακόμα εδώ, αν επικοινωνεί, αν αντιλαμβάνεται τον κόσμο γύρω της. Ότι δεν την νίκησε εντελώς το απρόσμενο που τη βρήκε τα ξημερώματα εκείνης της αποφράδας τρίτης. Μαγνητισμένη θαρρής από τη δοκιμασία της ζωής την οποία την υπέβαλε, πήρε να παρακολουθεί τις κινήσεις του χεριού του, μετακινώντας τη ματιά της σε πορεία ημικύκλιο, να μην χάσει χιλιοστό από την τροχιά που διέγραφε ο δείχτης. Ήθελε πολύ κόπο να επιτύχει αυτό το ελάχιστο, το μέγιστο ωστόσο για αυτήν, αν λάβαινες υπόψη σου την κατάσταση στην οποία βρισκόταν. Όμως το κατόρθωνε και ας χρειαζόταν να επιστρατεύσει όλα τα αποθέματα των δυνάμεων που διέθετε. Επιθυμούσε πάση θυσία να ανταποκριθεί στο κάλεσμά του, να του δείξει ότι είναι ακόμα εκεί, βυθισμένη στα απόνερα μιας κατεφημισμών ζωής που τη μείωνε και την ταπείνωνε, που όμως αρνούνταν να την απαρνηθεί και να παραδώσει το πνεύμα. Αμυνόταν, δεν έδειχνε προθυμία να ακολουθήσει τον άλλον που στέκεται δίπλα στο κλεβάτι της και ανυπομονεί. Την πιέζει εκείνος να κάνει γρήγορα, να βιαστεί. Μακρύς ο δρόμος μέχρι το επέκεινα. Όμως το λάδι στο καντήλι της δεν σώθηκε. Έχει ακόμα λίγο χρόνο και ας τρεμοσβήνει η φλογίτσα του. 3-4 φορές ακολούθησε την πορεία του δείχτη του και μετά, νικημένη από την κούραση και την υπερπροσπάθεια, έμεινε ακίνητη, με μια υποψία δακρύων να στεφανώνει σαν μαργαριταρένιο περιδέριο τις βαθλωμένες κόχες των ματιών της, όμως με το βλέμμα τους ακόμα δυνατό και φωτεινό σαν βλέμμα νεαρής παρθένας. Έμεινε σε αυτή τη στάση κοιτώντας με ενδιαφέρον ένα ανύπαρκτο τίποτα στη συμβολή του πορτοκαλί ταβανιού με τους ασβεστωμένους τοίχους. Και μετά, στην προσπάθειά της να του αποδείξει ότι είναι εκεί, ότι τον παρακολουθεί, ότι δίνει τον υπέρτατο αγώνα της να επικοινωνήσει μαζί του, ένας απαλός ήχος που έμοιαζε με ηκεσία βγήκε από το χαμογελαστό της στόμα. Αλαφιασμένος έσκυψε από πάνω της και ακούμπησε το αυτί του πάνω στα ξερά, ξεπετσιασμένα χείλη της. Να ακούσει, να πάρει μέσα του και το τελευταίο ψήγμα ήχου. Δεν ήξερε ακριβώς τι, παράπονο, ευχαριστία, μια παράκλησή της να αποτρέψει ο γιος της κάτι που περίμενε να έρθει και δεν επιθυμούσε, να βιώσει ένα θαύμα, μια νεκρανάσταση. Το μυαλό του σε απόλυτη σύγχυση, τρικυμισμένο σε πελάγια βεβαιότητας και θλίψης, πού να σκεφτεί. Λαχταρούσε απλώς να ακούσε κάτι από το στόμα της, μια λέξη, οτιδήποτε, κάτι που μπορεί και να τον λύτρωνε. Το επιθυμούσε όσο τίποτε αυτήν την ώρα και από τη ζωή του περισσότερο. Και εκείνη, λες και μάντεψε τη λαχτάρα του, τον συμπυκνωμένο πόνο του, την υπέρτατη αγωνία του, πάλεψε για μερικά δευτερόλεπτα, επιστράτευσε και πάλι τις όποιες δυνάμεις της είχαν απομείνει, όλα τα περισσεύματα του κουράγιο της, συγκέντρωσε για τα σκόρπια ψηφιά που έπλεαν ελεύθερα μέσα στο ξεραμένο στόμα της, τα ένωσε μεταξύ τους και φτιάξε μια λέξη, μια όλη κι όλη, που πήγε και σφινώθηκε σαν δηλητηριασμένο βέλος στην τραυματισμένη λογική του. Πονώ.

αντί να τον λυτρώσει η πολυπόθητη λέξη όπως πίστευε, να τον κάνει να σκυρτήσει από ελπίδα επειδή έβρισκε τη δύναμη να επικοινωνεί, σχεδόν τον αποτελείωσε. Άλλα περίμενε. Το σ' αγαπώ της, τη μητρική στοργή της, την απεριόριστη συμπόνια της. Μα και πάλι σκεφτόταν, πώς είναι δυνατό να τα περιμένω όλα αυτά από αυτήν. Αυτή πονάει, υποφέρει, δίνει τη μάχη της με τον άλλον, τον αόρατο, τον προαιώνια άπονο. Πού να βρει το χρόνο να χαρίσει συμπόνια, δύναμη να αντισταθεί. Ήξερε ότι οι μάνες όλα τα μπορούν, όλα τα αντέχουν. Όμως, μήπως ήταν πολύ αργά για τη δικιά του μάνα. Μήπως τα φθαρμένα υλικά της έπαψαν να έχουν τις θαυματουργές ιδιότητες που έχουν τα υλικά μιας μάνας νέας. Μήπως κατάντησε περισσότερο μια γιαγιά και λιγότερο μια μάνα. Όχι, όχι, αντέδρασε ο εαυτός του. Η μάνα σου όλα τα μπορεί, όλα τα κάνει. Είναι αθάνατη αυτή. Την κοίταξε που είχε πια παραδοθεί στη σαγίνη της αναπότρεπτης υπερκόπωσης. Με τη βία συγκρατούσε το ποτάμι που κόχλαζε μέσα του. Έσκυψε και χάιδεψε με λαχτάρα τα βουρλισμένα της μαλλιά, τα ξεραμένα χείλη της, την μελανιασμένη κούρμπα της φούχτας της από τα βία τσιμπήματα της βελόνας του ορού. Μια διχοτομημένη, δεινοπαθούς αθνητή ήταν τελικά η μάνα του και όχι μια αθάνατη όπως πολύ θα επιθυμούσε. Η μισή μια σκόρπια ύπαρξη, η άλλη μισή ένα μαρμαρωμένο τίποτα. Άφησε το χάδι του να περιπλανηθεί τρυφερά επάνω της, στους σκυρτωμένους ώμους, στα σκελετωμένα πλευρά, στα εξογκώματα της λεκάνης, στους λιπόσαρκους μυρούς. Την ένιωσε να αντιδρά με ικανοποίηση. Ήθελε να τον ευχαριστήσει για αυτό το χάδι, το ζυμωμένο με απέραντη αγάπη και απόλυτη τρυφερότητα. Προσπάθησε να ξαναμιλήσει, να ξαναενώσει τα σκόρπια ψηφιά που συνέχιζαν να κολυμπάνε μέσα στο ξερμένο στόμα της, να τα κάνει λέξεις, να του πει κάτι που μόνο η ίδια ήξερε τι είναι και τι σημαίνει. Η καρδιά του πήγαινε να σπάσει από την αγωνία. Να ήθελε άραγε να του πει αυτό που περίμενε, αυτό που επιθυμούσε μέρες τώρα να ακούσει και δεν μπορούσε να του το πει. Ξανάσκυψε με λαχτάρα από πάνω της. «Έλα, πες το», ηκέτευσε. Όμως το μόνο που ξαναβγήκε πάλι από το στόμα της ήταν η ίδια τρομερή λέξη που είπε και προηγουμένως και παραλίγο να τον αξαποστείλει. «Πονώ». «Γιατί», ούρλιαξε κοιτάζοντας με παράπονο το πορτοκαλί ταβάνι. «Τι σου έφταξα, ποιες οι αμαρτίες μου, τι πληρώνω». «Το τίμημα της ζωής», άκουσε κάποιον να του απαντάει. Κοίταξε αλαφιασμένος γύρω του. «Κανείς». Μόνος του ήταν. Μόνος και δυστυχής μέσα σε έναν προθάλαμο θανάτου. Αυτόκλητος ψυχοκομπός που περίμενε να παραλάβει την ψυχή της και να την οδηγήσει στον επάνω κόσμο. «Να ήταν εκείνος», μονολόγησε, «ή από πάνω ο άλλος, ο απέναντι». Έβρεξε ένα μαντίλι με λίγο νερό και δρόσισε τα ξεραμένα χείλη της. Ανταποκρίθηκε πρόθυμα. Έβγαλε τη γλώσσα της, ένα χαλκοπράσινο από την ασιτία και τον πειρατό έλασμα και τα έγλυψε. Στην όψη της μάντεψε την ευγνωμοσύνη, την ανίποτη ικανοποίηση. Με ένα κουταλάκι της έδωσε γουλιά-γουλιά μισό ποτήρι νερό. «Αναβολή στο θάνατο», ξανάκουσε την άγνωστη φωνή να του ψιθυρίζει με αφθάδια. «Σκασμός εσύ», ούρλιαξε και άστραψε ένα δυνατό χαστίκι στον αέρα γύρω του. «Τώρα μιλάω με τη μάνα μου». Με χέρι που έτρεμε, έπιασε τη δεξιά, γερή της φούχτα και τη φίλησε με πάθος. «Μάνα, μη μου φύγεις», σπάραξε. «Μη μου φύγεις τώρα που έμαθα να αγαπώ τον πόνο μου. Λυπήσουμε». Άνοιξε τα μάτια της και του χαμογέλασε με κόπο. «Σ' αγαπώ πολύ, γιέ μου. Σ' αγαπώ πολύ. Γι' αυτό συγχώραμε». Και έφυγε.

Ακούσατε τον Δημήτρη Μαργαριτόπουλο να διαβάζει διηγήματά του στην εκπομπή Βουστροφιδών το 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Στην τελική επεξεργασία των ήχων ήταν η Αγγελική Μπρέλου. Στην επιμέλεια της εκπομπής ο Γιώργος Καλιατζίδης. Να είστε καλά.

0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Με ένδυμα περιπάτου. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών επιστρέφει η παράσταση «Θέλω να σου κρατάω το...». Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών επιστρέφει η παράσταση «Θέλω να σου κρατάω το χέρι» με τους Σταλιαματίκα και Τάσο Ιορδανίδη. Μια σύγχρονη ιστορία για τη φθορά, την απόσταση.

0: σε δύο αντίπαλες οικογένειες που λιμένονται ένα χωριό στην Ιαπωνία του 19ου αιώνα. Η ταινία που ανέπνευσε τον Σέρτζιο Λεόνε για να κάνει το «Για μια χούφτα δολάρια». Στο θέατρο κήπου ο Χο καλεί τον κόσμο σε ένα live γεμάτο ενέργεια, ρυθμό και αγαπημένα κομμάτια, και στη Μονή Λαζαριστών έρχεται για μια συναυλία η Χρυσίδα Γκαγκούτη. Η νέα παραλία, νέα πασαρέλα, μεταφέρεται για πρώτη φορά στη Λεωφόρο Νίκης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με θέμα Κοσμόπολης. Δημιουργίες αποκλειστικά από ανακυκλώσιμα υλικά αντλούν έμπνευση από την πολυπολιτισμική ιστορία, την γυναική ενδυμασία και την κοσμοπολίτικη ταυτότητα της πόλης της Θεσσαλονίκης. Ήταν η Ατζέντα Πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.
1: Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα, και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
2: Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Στο σημερινό υλικό ονείρων θα μοιραστούμε μαζί σας ποιήματα του Γιώργου Σεφέρη, επιλεγμένα από ένα συγκεντρωτικό τόμο του 2014 από τις εκδόσεις Ίκαρος. Από τη στροφή, τα τετράδια γυμνασμάτων και τα ημερολόγια καταστρώματος, ως τα τελευταία ποιήματα, γραμμένα από το 1968 έως το 1971, οι στίχοι του μεγάλου μας ποιητή σκιαγραφούν την ιδιαίτερη δική του αλλά και δική μας πατρίδα, της Οδύνης και της Ελπίδας, αναζητώντας οράματα και θαύματα λυτρωτικά. Κι ας ήρθε ο Απρίλης με τα βάγια και τις πασχαλιές, πια δεν ακούω τίποτα, θα ρίς και χιόνισε όλη νύχτα, γράφει ο Σεφέρης στον Απρίλη του. Και εμείς θα δανειστούμε σήμερα λίγο από το δικό του φως, φως αγγελικό και ταυτόχρονα μελανό, για να πολεμήσουμε τη δική μας νύχτα.

είπες εδώ και χρόνια, κατά βάθος είμαι ζήτημα φωτός. Και τώρα ακόμη, σαν να κουμπάς στις φαρδιές ομοπλάτες του ύπνου, ακόμη κι όταν σε ποντίζουν στον αρκωμένο στήθος του πελάγου, ψάχνεις γωνιές όπου το μαύρο έχει τριφτεί και δεν αντέχει. Αναζητάς ψηλαφυτά τη λόγχη την ορισμένη να τρυπήσει την καρδιά σου, για να την ανοίξει στο φως.

Αυτός ο άνθρωπος πηγαίνει κλαίγοντας. Κανείς δεν ξέρει να πει γιατί. Κάποτε νομίζουν πως είναι οι χαμένες αγάπες, σαν αυτές που μας βασανίζουν τόσο στην ακροθαλασσιά το καλοκαίρι με τα γραμμόφωνα. Οι άλλοι άνθρωποι φροντίζουν τις δουλειές τους. Ατέλειωτα χαρτιά, παιδιά που μεγαλώνουν, γυναίκες που γερνούν δύσκολα. Αυτός έχει δυο μάτια σαν παπαρούνες, σαν ανοιξιάτικες κομμένες παπαρούνες και δυο βρυσούλες στις κόνχες των ματιών. Πηγαίνει μέσα στους δρόμους, ποτέ δεν πλαγιάζει, δρασκελώντας μικρά τετράγωνα στη ράχη της γης. Μηχανή μιας απέραντης οδύνης που κατάντησε να μην έχει σημασία. Άλλοι τον άκουσαν να μιλά μοναχό καθώς περνούσε για σπασμένους καθρέφτες πριν από χρόνια, για σπασμένες μορφές μέσα στους καθρέφτες που δεν μπορεί να συναρμολογήσει πια κανείς. Άλλοι τον άκουσαν να λέει για τον ύπνο, εικόνες φρίκης στο κατόφλι του ύπνου, πρόσωπα ανυπόφορα από τη στοργή. Τον συνηθίσαμε. Είναι καλοβαλμένος και ήσυχος, μονάχα που πηγαίνει κλαίγοντας όλο ένα, σαν τις ιτιές στην ακροποταμιά που βλέπεις από το τρένο, ξυπνώντας άσχημα κάποια συννεφιασμένη αυγή. Το συνηθίσαμε. Δεν αντιπροσωπεύει τίποτε. Σαν όλα τα πράγματα που έχετε συνηθίσει. Και σας μιλώ για αυτόν, γιατί δεν βρίσκω τίποτε που να μην το συνηθίσατε. Προσκυνώ.

Τον άγγελο τον περιμέναμε προσιλωμένη 3 χρόνια, κοιτάζοντας πολύ κοντά τα πεύκα, το γυαλό και τα άστρα. Σμίγοντας την κόψη του αλετριού ή του καραβιού την καρένα, ψάχναμε να βρούμε πάλι το πρώτο σπέρμα για να ξαναρχίσει το πανάρχαιο δράμα. Γυρίσαμε στα σπίτια μας τσακισμένοι, με ανήμπορα μέλη, με το στόμα ρημαγμένο από τη γεύση της σκουριάς και της αρμύρας. Όταν ξυπνήσαμε, ταξιδέψαμε κατά το βοριά, ξένοι, βυθισμένοι μέσα σε καταχνιές από τα άσπηλα φτερά των κύκνων που μας πληγώσαν. Τις χειμωνιάτικες νύχτες μας τρέλαινε ο δυνατός αγέρας της Ανατολής. Τα καλοκαίρια χανόμασταν μέσα στην αγωνία της μέρας που δεν μπορούσε να ξεψυχήσει. Φέραμε πίσω αυτά τα ανάγλυφα μιας τέχνης ταπεινής.

Ο τόπος μας είναι κλειστός, όλο βουνά που έχουν σκεπεί το χαμηλό ουρανό, μέρα και νύχτα. Δεν έχουμε ποτάμια, δεν έχουμε πηγάδια, δεν έχουμε πηγές. Μονάχα λίγες στέρνες, άδειες κι αυτές, που ηχούν και που τις προσκυνούμε. Ήχος στεκάμενος, κούφιος, ίδιος με τη μοναξιά μας, ίδιος με την αγάπη μας, ίδιος με τα σώματά μας. Μας φαίνεται παράξενο που κάποτε μπορέσαμε να χτίσουμε τα σπίτια, τα καλύβια και τις στάνες μας. Και οι γάμοι μας, τα δροσερά στεφάνια και τα δάχτυλα, γίνονται ενίγματα ανεξήγητα για την ψυχή μας. Πώς γεννηθήκαν, πώς δυναμώσανε τα παιδιά μας. Ο τόπος μας είναι κλειστός. Τον κλείνουν οι δυο μαύρες συμπληγάδες. Στα λιμάνια την Κυριακή, σαν κατεβούμε να ανασάνουμε, βλέπουμε να φωτίζονται στο ηλιόγερμα σπασμένα ξύλα από ταξίδια που δεν τέλειωσαν. Σώματα που δεν ξέρουν πια πώς να αγαπήσουν.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Υλικό ονείρων στον 958, φίλες και φίλοι, και σήμερα μοιραζόμαστε μαζί σας ποιήματα του Γιώργου Σεφέρη που περιλαμβάνονται σε ένα συγκεντρωτικό τόμο από τις εκδόσεις Ίκαρος. Και το ποίημα στο οποίο θα σταθούμε τώρα είναι από το τετράδιο γυμνασμάτων Β. Ταξίδεψα, κουράστηκα και έγραψα λίγο. Μα συλλογίστηκα πολύ το γυρισμό, 40 χρόνια. Σ' όλες τις ηλικίες, ο άνθρωπος είναι ένα βρέφος. Η τρυφερότητα και η κτηνοδία της κούνιας. Τα άλλα τα αποτελειώνει η θάλασσα, σαν τα κρογιάλι. Την αγκαλιά μας και τον ήχο της φωνής μας.

Τώρα που θα φύγεις, πάρε μαζί σου και το παιδί που είδε το φως κάτω από εκείνο το πλατάνι. Μια μέρα που αντιχούσαν σάλπιγγες και έλαμπαν όπλα. Και τα άλογα, ιδρωμένα, σκύβανε να αγγίξουν την πράσινη επιφάνεια του νερού στη γούρνα με τα υγρά του στα ρουθούνια. Οι ελιές με τις ρητίδες των γονιών μας, τα βράχια με τη γνώση των γονιών μας και το αίμα του αδερφού μας ζωντανό στο χώμα, ήτανε μια γερή χαρά, μια πλούσια τάξη για τις ψυχές που γνώριζαν την προσευχή τους. Τώρα που θα φύγεις, τώρα που η μέρα της πληρωμής χαράζει, τώρα που κανείς δεν ξέρει ποιον θα σκοτώσει και πώς θα τελειώσει, πάρε μαζί σου το παιδί που είδε το φως κάτω από τα φύλλα εκείνου του πλατάνου και μάθε του να μελετά τα δέντρα.

Η μοίρα μας, χυμένο μολύβι, δεν μπορεί να αλλάξει. Δεν μπορεί να γίνει τίποτε. Έχισαν το μολύβι μέσα στο νερό, κάτω από τα αστέρια, και ας ανάβουν οι φωτιές. Αν μείνεις γυμνή μπροστά στον καθρέφτη τα μεσάνυχτα, βλέπεις. Βλέπεις τον άνθρωπο να περνά στο βάθος του καθρέφτη. Τον άνθρωπο μέσα στη μοίρα σου, που κυβερνά το κορμί σου. Μέσα στη μοναξιά και στη σιωπή. Τον άνθρωπο της μοναξιάς και της σιωπής. Και ας ανάβουν οι φωτιές. Την ώρα που τέλειωσε η μέρα και δεν άρχισε η άλλη, την ώρα που κόπηκε ο καιρός, εκείνον που από τώρα και πριν από την αρχή κυβερνούσε το κορμί σου, πρέπει να τον έβρεις. Πρέπει να τον ζητήσεις για να τον έβρει τουλάχιστον κάποιος άλλος, όταν θα έχεις πεθάνει. Είναι τα παιδιά που ανάβουν τις φωτιές και φωνάζουν μπροστά στις φλόγες μέσα στη ζεστή νύχτα και ρίχνουν αλάτι μέσα στις φλόγες για να πλαταγίζουν. Μα εσύ που γνώρισες τη χάρη της πέτρας πάνω στο θαλασσόδαρτο βράχο το βράδυ που έπεσε η γαλήνη, άκουσες από μακριά την ανθρώπινη φωνή της μοναξιάς και της σιωπής μέσα στο κορμί σου. Τη νύχτα εκείνη του Αϊγιάννη, όταν έσβησαν όλες οι φωτιές και μελέτησες τη στάχτη κάτω από τα στέρια.

άσπρο χαρτί, σκληρός καθρέφτης. Επιστρέφει μόνο εκείνο που ήσουν. Τ' άσπρο χαρτί μιλά με τη φωνή σου, τη δική σου φωνή, όχι εκείνη που σ' αρέσει. Μουσική σου είναι η ζωή, αυτή που σπατάλησες. Μπορεί να την ξανακερδίσεις αν το θέλεις, αν καρφωθείς σε τούτο το αδιάφορο πράγμα που σε ρίχνει πίσω, εκεί που ξεκίνησες. Ταξίδεψες, είδες πολλά φεγγάρια και πολλούς ήλιους. Άγγιξες νεκρούς και ζωντανούς. Ένιωσες τον πόνο του παλικαριού και το βογγητό της γυναίκας. Την πίκρα του άγουρου παιδιού. Ό,τι ένιωσες, σωριάζεται ανυπόστατο αν δεν εμπιστευτείς τούτο το κενό. Ίσως να βρεις εκεί ό,τι νόμισες χαμένο. Τη βλάστηση της νιώτης, τον δίκαιο καταποντισμό της ηλικίας. Ζωή σου είναι ό,τι έδωσες. Τούτο το κενό είναι ό,τι έδωσες. Το άσπρο χαρτί.

Λυπούμε, γιατί άφησα να περάσει ένα πλατή ποτάμι μέσα από τα δάχτυλά μου, χωρίς να πιω ούτε μια στάλα. Τώρα βυθίζομαι στην πέτρα. Ένα μικρό πεύκο στο κόκκινο χώμα. Δεν έχω άλλη συντροφιά. Ό,τι αγάπησα χάθηκε μαζί με τα σπίτια που ήταν καινούρια το περασμένο καλοκαίρι και γκρέμισαν με τον αγέρα του φθινοπόρου.

Μας έλεγαν «Θα νικήσετε όταν υποταχτείτε». Υποταχτήκαμε και βρήκαμε τη στάχτη. Μας έλεγαν «Θα νικήσετε όταν αγαπήσετε». Αγαπήσαμε και βρήκαμε τη στάχτη. Μας έλεγαν «Θα νικήσετε όταν εγκαταλείψετε τη ζωή σας». Εγκαταλείψαμε τη ζωή μας και βρήκαμε τη στάχτη. Βρήκαμε τη στάχτη, μένει να ξαναβρούμε τη ζωή μας, τώρα που δεν έχουμε πια τίποτα. Φαντάζομαι εκείνος που θα ξανάβρει τη ζωή, έξω από τόσα χαρτιά, τόσα συναισθήματα, τόσες διαμάχες και τόσες διδασκαλίες, θα είναι κάποιος σαν εμάς, μόνο λιγάκι πιο σκληρός στη μνήμη. Εμείς δεν μπορεί, θυμόμαστε ακόμη τι δώσαμε. Εκείνος θα θυμάται μονάχα τι κέρδισε από την κάθε του προσφορά. Τι μπορεί να θυμάται μια φλόγα? Αν θυμηθεί λίγο λιγότερο από ό,τι χρειάζεται, σβήνει. Αν θυμηθεί λίγο περισσότερο από ό,τι χρειάζεται, σβήνει. Να μπορούσε να μας διδάξει όσο ανάβει, να θυμόμαστε σωστά. Γιώργος Σεφέρης, Ποίηματα. Ένας συγκεντρωτικός τόμος του 2014 από τις εκδόσεις Ίκαρος. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, φίλες και φίλοι, εδώ στον 958. Η Πέννη Τομπρή ήταν συντροφιά σας στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Ο Κώστας Χριστιανός φρόντισε σήμερα για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης και της ΕΡΤΡΙΑ. Από εμάς, ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

come on, baby. Take the ring out my nose.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Τη πλώρη θα σκαλίσω την πατρίδα μου, το χάρτη με τους κάμπους στα βουνά.

anxiety. Στις οθόνες που χτυπάνε τα κομπιούτερ γράμματα. Καθρεφτίζεσαι μπροστά μου πάλι.

0: στο Jazz Club του 958. Για τα επόμενα 55 λεπτά της ώρας, ο Πάνος Ηλιόπουλος επιλέγει μουσικούς που έγραψαν και γράφουν τη δική τους ιστορία στο χώρο της παγκόσμιας μουσικής φόρμας που λέγεται jazz.
1: Here we come, brother.

Καλησπέρα. Από το 1965 και από το ζωντανά ηχογραφημένο LP του Ράχσαν Ρόλαν Κέρκ «Here Comes the Wistman» ακούσαμε το στάνταρτ του Τζερόμ Κέρν «Yesterdays». Μαζί του ήταν ο Τζάκι Μπάιαρτ στο πιάνο, ο Μάγιορ Χόλεϊ στο κοντραμπάσο και ο Τσάρλς Κρόσμπι στα τύμπανα. Άλλη μια εκτέλεση του ίδιου κομματιού για τη συνέχεια που βρίσκεται στο άλμπουμ «Sony Meets Hawk», με τους δύο τεράστιους τενορίστες, τον Sonny Rollins και τον Coleman Hawkins. Ο Paul Blay είναι μαζί του στο πιάνο, ο Henry Grimes στο κοντραμπάσο και ο Roy McCardy στα τύμπανα.

είναι το Jazz Club και είναι ο Πάνος Ηλιόπουλος σε μια πρώτη ώρα αφιερωμένη στο στάνταρ του Jerome Kern και του Otto Harbach Yesterdays. Η τρίτη για απόψε ερμηνεία του κομματιού από την Billie Holiday.

Το Yesterdays γράφτηκε το 1933 από τον Τζέρομ Κέρν, τη μουσική έγραψε ο Κέρν, και ο Ότο Χάρμπαθ έγραφε τους στίχους για τις ανάγκες ενός σόου το οποίο ονομαζόταν Ρομπέρτα. Από τότε μέχρι σήμερα γνώρισε αρκετές ερμηνείες. Μια από αυτές φέρει την υπογραφή του πιανίστα Μακόι Τάινερ και βρίσκεται στο LP Bon Voyage που κυκλοφόρησε το 1987. Στο δίσκο ναι μεν συμμετέχουν ο μπασίστας Avery Sharp και ο drummer Louis Hayes, αλλά το Yesterdays είναι ένα υπέροχο solo από το Μακόι. Το ακούμε.

αφήνουμε το McCoy Tyner και περνάμε στο ζεστό ήχο του τενόρου του Sonny Stitt για να ακούσουμε την Πέμπτη για απόψε, ερμηνεία της σύνθεσης του Jerome Kern, Yesterdays.

Φίλοι και φίλες του 958, εάν η σχέση σας με τη jazz δεν είναι η επιθυμητή, δεν θα πρέπει να ξεχνάτε ότι είναι μια σχέση που σφίγγει με το χαλάρωμα, αλλά χαλαρώνει με το σφίξιμο.

Ακούσαμε μετά το στίγμα του σταθμού την έκτη ερμηνεία του Yesterdays από το LP Minkus 3 που κυκλοφόρησε το 1957. Ο Charles Minkus έπαιξε κοντραμπάσο, ο Hunter House πιάνο και ο Danny Richmond drums. Ακολούθησε η 7η εκτέλεση με το Hammond B3 του Jack McDuff που είχε μαζί του τον George Benson στην κιθάρα και τον Grady Tate στα τύμπανα. Θα συνεχίσουμε με το τενόρο του Archie Shepp και τη φωνή της Annette Lowman, συνεπικουρούμενοι αυτοί οι δύο από το πιάνο του Dave Barrell. Αυτό το Yesterdays βρίσκεται στο άλμπουμ του Shepp Loverman.

Η ένατη και απόψε ερμηνεία της σύνθεσης του Jerome Ken Yesterdays υπογράφεται από ακόμα ένα σαξοφωνίστα, τον Joshua Redman, και βρίσκεται στη δουλειά του Timeless Tales που κυκλοφόρησε το 1998. Μαζί του στις ηχογραφήσεις ο Brad Meldo στο πιάνο, ο Larry Grenadier στο μπάσο και ο Brian Blade στα τύμπανα.

Θα βαδίσουμε προς το τέλος αυτής της πρώτης ώρας του απόψινού Jazz Club του 958, που ήταν αφιερωμένη στο στάνταρ των Jerome Kern και Otto Harbach Yesterdays, με ολίγη από την δέκατη και τελευταία για απόψε ερμηνεία του, από το τρίο του κορυφαίου κουβανού πιανίστα Gonzalo Rubalcaba. Θα είμαστε και πάλι μαζί, αυτή τη φορά με επιλογές από σημαντικά άλμπουμ της jazz δισκογραφίας.

0: Η προβολή της ημέρας.
1: Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης. Η γαλλική αποστολή είναι αμερικανική σπονδυλωτή κομική δραματική ταινία του 2021 σε σενάριο, σκηνοθεσία και παραγωγή του Wes Anderson, βασισμένη σε μια ιστορία που συνέλαβαν η Ρόμαν Κόπολα, Hugo Guinness και Jason Schwartzman. Η ταινία διαθέτει ένα ευρύ cast και αρθρώνεται σε τρεις διαφορετικές ιστορίες που εκτυλίσσονται καθώς το γαλλικό γραφείο σύνταξης της φανταστικής εφημερίδας Liberty, Kansas Evening Sun, δημιουργεί το τελευταίο του τεύχος. Για τη μουσική της ταινίας, ο Wes Anderson συνεργάστηκε με τους μακροχρόνιους συνεργάτες του, τον Alexandre Desplat και τον Randall Poster. Ο Desplat αστρολόγησε τον πιανίστα Jean-Yves Thibonnet για να αντλήσει έμπνευση από συνθέτες όπως ο Eric Satie ή ο Thelonious Monk και να παίξει όργανα όπως άρπα, τύμπανα, φαγκότο και φούγκα. Η ηχογράφηση έγινε εξ αποστάσεως λόγω της πανδημίας COVID.

Ακούμε τη μουσική του Αλεξάνδρου Ντεσπλά για την γαλλική αποστολή, την αμερικανική σπονδυλωτή ταινία του 1921 σε σενάριο, σκηνοθεσία και παραγωγή του Wes Anderson. Το πρώτο τμήμα της ταινίας με τίτλο «Το μπετονένιο αριστούργημα» επικεντρώνεται σε έναν έγκλειστο, ψυχικά διαταραγμένο ζωγράφο με πρωταγωνιστές τον Μπενίσιο Ντελ Τόρο, Έιντεν Μπρόντι, Τίλντα Σουίντον και Λεά Σεϊντού. Το δεύτερο τμήμα με τίτλο «Αναθεωρήσεις ενός μανιφέστου» είναι εμπνευσμένο από τις φοιτητικές διαμαρτυρίες του Μάη του 1968 με πρωταγωνιστές τους Φράνσις Μακ Ντόρτμαντ, Τιμωτέ Σαλαμέ και Λίνα Κούντρι. Στο ιδιωτική τραπεζαρία του αστυνομικού διευθυντή πρωταγωνιστούν οι Τζέφρι Ράιτ, Ματιέ Άμαλ Ρίκ και Στίβεν Πάρκ με θέμα την απαγωγή του γιου ενός αστυνομικού διευθυντή. Στο τελευταίο μέρος, όπου έχουμε να πρωταγωνιστεί και ο Bill Murray στο ρόλο του Arthur Hedges Jr., εκδότης εφημερίδας, εμφανίζεται και ο Owen Wilson σε ένα σύντομο σκέτς που παρουσιάζει τη φανταστική πόλη της ταινίας Ανουίσιρ Μπλαζέ, που στα ελληνικά θα μπορούσε να αποδοθεί ως νοθρότητα και απάθεια.

Ακούμε τη μουσική του Αλεξάνδρου Ντεσπλά για την γαλλική αποστολή, την αμερικανική σπονδυλωτή ταινία του 2021 σε σενάριο, σκηνοθεσία και παραγωγή του Wes Anderson. Στη φανταστική γαλλική πόλη Ανουί Σιρ Μπλαζέ, ο Άρθουρ Τζούνιορ, ο εκδότης του περιοδικού The French Dispatch, πεθαίνει ξαφνικά από καρδιακή προσβολή. Σύμφωνα με τις επιθυμίες που εκφράζονται στη διαθήκη του, η έκδοση του περιοδικού αναστέλλεται αμέσως μετά από ένα τελευταίο αποχαιρετιστήριο τεύχος, στο οποίο δημοσιεύονται 4 άρθρα μαζί με μία νεκρολογία. Τα μέρη. Ο ρεπόρτερ με το ποδήλατο, το μπετονένιο αριστούργημα, αναθεωρήσεις ενός μανιφέστου, ιδιωτική τραπεζερία του αστυνομικού διευθυντή, νεκρολογία.

Ήταν η μουσική του Alexandre Desplat για την γαλλική αποστολή, την αμερικανική σπονδυλωτή ταινία του 1921 σε σενάριο, σκηνοθεσία και παραγωγή του Wes Anderson. Μετά από καθυστέρηση το 2020, η γαλλική αποστολή έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ των Κανών στις 12 Ιουλίου του 2021 και κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 22 Οκτωβρίου εκείνης χρονιάς. Η ταινία πήρε γενικά θετικές κριτικές, με πένους για τη μουσική, τα σκηνικά και τις ερμηνείες. Έχει αποφέρει έσοδα 44,1 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

sur le sable. Sans tout visage qui meurt.

Μια περιπλάνηση στην απέραντη ποικιλομορφία του οργανωμένου ήχου. Επιμέλεια παρουσίαση Χρήστος Βραχνός.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες, δύο εξαιρετικοί ρουμάνοι μουσικοί στο ξεκίνημα της σημερινής μας περιπλάνησης, Lucian Ban και Alex Simu τα ονόματά τους, πιανίστας ο πρώτος, κλαρινετίστας και μπάσο κλαρινετίστας ο δεύτερος. Τους ακούσαμε στο Quiet Storm, ένα από τα κομμάτια του προπέρσινου δίσκου τους με τίτλο Free Fall, ενός δίσκου εμπνευσμένου και αφιερωμένου στον μεγάλο κλαρινετίστα της jazz, τον Jimmy Giuffre. Συνεχίζουμε όμως και από το ρουμάνικο αυτό ντουό περνάμε τώρα σε ένα ελληνικό τρίο. Αμοέμπα τρίο το όνομά τους. Αποτελείται από δύο μέλη των Τακίμ, τον Πάνο Δημητρακόπουλο στο κανονάκι και τον Θωμά Κωνσταντίνου στο ούτι και τον Δημήτρη Τσάκα στο σοπράνο σαξόφωνο. Όσο για το κομμάτι στο οποίο θα τους ακούσουμε, ένα από τα πιο όμορφα μικρασιάτικα μας τραγούδια. Δεν είναι αυγή να σηκωθώ.

958 της R3, ωκεάνος του ήχου, με τον Χρήστο Βραχνό στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, τον Απόστολο Κοσμόγλου σήμερα στον ήχο, και συνεχίζουμε, φίλοι και φίλες, άλλο ένα ελληνικό σχήμα τώρα, ένα τρίο και πάλι, οι Music Travelers του πατρινού κιθαρίστα Ανδρέα Καχρημάνη. Anticipation.

και από το ελληνικό τρίο των Music Travelers του Ανδρέα Καχρημάνη σε ένα άλλο τρίο περάσαμε φίλοι και φίλες με το κομμάτι που τελείωσε μόλις, ένα αμερικάνικο τη φορά αυτή, αυτό του νέου Ιορκέζου Hammond B3 οργανίστα και γενικός πληκτρά Jamie Shaft με τους Steve Swallow στο ηλεκτρικό μπάσο και Bobby Previtt στα τύμπανα. Στο Water From Breath τους ακούσαμε και συνεχίζουμε. Jeff Buckley και Lover You Should Come Over.

Lover, you should come over, λοιπόν, από τον Jeff Buckley, τον τόσο ταλαντούχο αλλά και τόσο πρόωρα χαμένο αυτό αμερικανό τραγουδοποιό, του οποίου μάλιστα άλλο ένα τραγούδι θα απολαύσουμε τώρα, όχι όμως από τον ίδιο, αλλά από έναν εξαιρετικό Γάλλο ακορντεονίστα, τον Vincent Peyrani, Dream Brother.

Και αυτό που τελείωσε μόλις, φίλοι και φίλες, ήταν το Flight, σύνθεση του πιανίστα και κιμπορντίστα John Ellis, στενού συνεργάτη άλλοτε των Cinematic Orchestra. Είναι από τον δίσκο του Evolution, Seeds and Streams του 2016, από τον οποίο θα είναι και το επόμενο κομμάτι, An Identical Twins, ο τίτλος του.

Με αυτά και μετά άλλα όμως, φίλοι και φίλες, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας περιπλάνησης. Τελευταίο λοιπόν το κομμάτι που ακούμε τώρα, A Faraway Place ο τίτλος του, υπογράφεται από τον Matthew Holsall και τους Gondwana Band. Ο Απόστολος Κοσμόγλου ήταν στον ήχο, ο Χρήστος Βραχνός στις μουσικές και τα λόγια. Γεια σας μέχρι αύριο.

Όμορφη πόλη, αλλά φρανσέζ. Ήχοι και τάσεις της γαλλικής δισκογραφίας με την Πία Μπακογιώργου. Κάθε Δευτέρα από τον 958 της R3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα. Σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη La Française, στον 958 της R3, τάσεις και προτάσεις της γαλλικής δισκογραφίας, συντροφιά με την Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και την Αγγελική Μπρέλου στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλεφωνό μας 2310-222-302. Για SMS γράφετε 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της R-Teco και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Les Amants de Paris από την υπέροχη Edith Piaf, η οποία τραγούδησε για τους εραστές του Παρισιού στην έναρξη της εκπομπής και πρόκειται για ένα από τα πρώτα τραγούδια με την υπογραφή του Leo Ferré σε στίχους Teddy Magnet. Ο Magnet, να πούμε πως έχει γράψει περισσότερα από 4.000 τραγούδια. Και από το Les Amants de Paris περνάμε στους δύο εραστές της Yvonne Printemps, Jeux des Amants. Σοπράνο και ηθοποιός, υπήρξε σύζυγος του κινηματογραφιστή, σκηνοθέτη και ηθοποιού και συγγραφέα, θεατρικού συγγραφέα Σάσα Γκιτρί, και ας την απολαύσουμε. Καλή σας ακρόαση!

Ο Ζαν Σαμπλόν υπήρξε αστέρι της προπολεμικής Γαλλίας. Μαζί με την ορχήστρα του ηχογράφησε με τους κορυφαίους μουσικούς της εποχής. Το Σελ είναι μια ηχογράφηση του 1936.

Από τον Ζαν Σαμπλόν στον Τίνο Ρώση, τον κορσικανικής καταγωγής καλλιτέχνη, ο οποίος ηχογράφησε κατά τη διάρκεια της 50χρονης καριέρας του περισσότερο από 1000 άλμπουμ και πούλησε περισσότερο από

500 εκατομμύρια αντίτυπα και είναι ο μοναδικός Γάλλος, γαλλόφωνος τραγουδιστής, ο οποίος το έχει κατορθώσει. Ο Ρώση λοιπόν έρχεται στη συνέχεια με τη σύνθεση των Μπουζουλιέ Κλέρκ «Voulez-vous, madame»?

0: Κλείνουμε την ενότητα, την πρώτη ενότητα της εκπομπής με την Ιβέτ Γκιλμπέρ, αστέρι της Belle Époque. Η Παριζιάννα καλλιτέχνης ερμηνεύει Madame Arthur.
1: Madame Arthur, par Ιβέτ Γκιλμπέρ.

Είναι η όμορφη πόλη La Française, στον 9-5-8 της ΕΡΤ, τρία τάσεις και προτάσεις της γαλλικής δισκογραφίας, συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο, οποία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Αγγελική Μπρέλου στη ρύθμιση του ήχου. Υπενθυμίζουμε τρόπους επικοινωνίας. Στο τηλέφωνο μας 2310-222-302, για SMS γράφετε 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ ΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook. Όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Μανού Τσάο και η παρέα του, η Μάνο Νέγκρα, είναι ένα γκρουπ όπως και το επόμενο που θα ακούσουμε, είναι Γκρές Βέρτ, που ενσωματώνει στη ροκ στοιχεία Latin, Reggae και World. Βέβαια, η Μάνο Νέγκρα του Μανού Τσάο είχαν μια απόχρωση πιο punk από ότι είναι Γκρές Βέρτ. Ακούσαμε το αγαπημένο Out of Time από το King of Bongo του 1991 και ακολουθεί η παρέα του Μελίνο, του Ελνό και των άλλων παθιασμένων μουσικών των Negres Vert με το Famille Heureuse.

Λαγού και τανού για τη συνέχεια, το γκρουπ το οποίο συνδυάζει σανσόν, φόλκ και στοιχεία ρέγγε μουσικής με μποέμικο στυλ, έτσι και στοιχεία επίσης θεατρικά, αγαπούν την ποίηση και το χιούμορ και θα τους απολαύσουμε στο «Ου Ζεβέ».

0: Et ça, je l'ai jamais bien su.
1: Επόμενος φιλοξενούμενος της όμορφης πόλης La Française είναι ο τραγουδιστής και τραγουδοποιός Serge Lama, ο οποίος έχει συνδέσει την πορεία του με το Je suis malade, ένα τραγούδι που έχει γράψει για την Δαλιδά. Εμείς όμως θα τον απολαύσουμε στην σύνθεση Les Hommes et les Femmes. Να πούμε πως ο Lama έχει εκπροσωπήσει την Γαλλία στο διαγωνισμό της Eurovision το 1971 με τη σύνθεση Un jardin sous la terre, που έλαβε την ένατη θέση.

Και η συνέχεια νίκη στους Paris Combo της ερμηνεύτριας Belle du Berry, που έφυγε δυστυχώς ο νωρίς, και του David Lewis, τρομπετίστα και πιανίστα. Και θα ακούσουμε την σύνθεση Attraction από το άλμπουμ του 2002.

Η jazz συναντά το σανσόν, το καμπαρέ, την κλέσμερ και τους ήχους παγκόσμιας μουσικής. Αυτή ήταν η Paris Combo και παραχωρούν τη θέση τους στον Ματία Σεντίντη, αλλιώς M, και στο θεματικό τραγούδι Belleville Rendezvous από την ταινία Κινουμένων Σχεδίων του Sylvain Chomet, το τρίο της Belleville, το οποίο ήταν υποψήφιο για δύο Όσκαρ στην κατηγορία καλύτερου τραγουδιού, αυτό που θα ακούσουμε, και animation.

0: Είναι το τελευταίο μέρος της όμορφης πόλης La Française, τον 958 της R3, συντροφιά με την Πία Πακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και την Αγγελική Μπρέλου στη ρύθμιση του ήχου και με την Κλάρα Λουσιάνη να ανοίγει αυτό το τελευταίο μέρος, μια ερμηνεύτρια η οποία έχει καταγωγή από την Κορσική, έχει τιμηθεί για το άλμπουμ της Coeur με Victoire de la Musique και από αυτό ακούσαμε το Amour Toujours, για να περάσουμε σε ένα αγαπημένο σχήμα το οποίο έχει επισκεφθεί ούκο λίγες φορές, κυρίως στην Αθήνα, μάλλον την Αθήνα αν θυμάμαι καλά, La Femme, δεν είχα καταφέρει όμως ούτε μία να τους δω. Λοιπόν, η La Femme λοιπόν, οι οποίοι, με τους οποίους η Κλάρα Λουσιάνη είχε κάποια στιγμή συνεργαστεί σε δύο δίσκους, στο Psychotropical Berlin καθώς και σε δύο κομμάτια από το Paradigm. Το Paradigm, το άλμπουμ του 2021, το οποίο ακολουθεί με το single Le Sang de Mon Prochain.
1: Tu traînes sur ces sentiers louchés, sinueux. Tu viens de loin, tu m'as cherché quelque part et tu t'es égaré. Puis tu as croisé mon chemin et tu te demandes que va-t-il t'arriver maintenant. Alors écoute.

Και θα κλείσουμε την σημερινή όμορφη πορεία Φρανσές στον 958 της R3 με του Synapson, το γαλλικό δίδυμο της Electro, Disco και Deep House μουσικής από το Παρίσι, είναι Alexandre και Paul, και τη συνεργασία τους με τον David Walters, συνθέτη, παραγωγό και DJ της New Tropical Soul σκηνής. Είναι σύνδεση Αν Ρεύ. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς για την ακρόαση και επικοινωνία, την Αγγελική Μπρέλου που ρύθμισε τον ήχο, η Πία Βακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα.

Όμορφη πόλη, αλλά φρανσέζ. Ήχοι και τάσεις της γαλλικής δισκογραφίας με την Πία Μπακογιώργου. Κάθε Δευτέρα από τον 958 της R3.

Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές. Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι, Κοσμέ. Μεσημέρι της Δευτέρας, 7 του Σεπτέμβρη, συντροφιά σας ακόμη μια φορά η εκπομπή «Η Βόλτα» από τον 958. «Η Βόλτα» που βγαίνει στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού, στα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας, της ζωής, γιατί η ζωή είναι μια βόλτα από Δευτέρα ως Παρασκευή, αυτήν την ώρα για μια σχεδόν ώρα. Δυστυχώς η απόσταση από την Αθήνα είναι τέτοια που η καταστροφή που συντελείται αυτές τις μέρες εκεί, και όταν λέμε εκεί μιλάμε για εκείνα τα μέρη, τα περήφανα και τα απάτητα της Πίνδου. Αυτή λοιπόν η περιοχή βρίσκεται εκτός εμβέλειας των αθηναϊκών ραντάρ ενημέρωσης, με αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται δραματικά η ανεξελίξη οικολογική καταστροφή. Διαβάζω από ανακοινώσεις σωματείων συλλόγων κατοίκων των περιοχών εκεί, από τη Βόρεια Πίνδο, από τα Γρεβενά, από την Κόνιτσα. Με αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται δραματικά, γράφουν, η ανεξελίξη οικολογική καταστροφή. Ποιος νοιάζεται τώρα αν καίγονται ρόμπο αλλά και οξιές 400 και 500 ετών σε μια βουνοκορφή της Πίνδου?